0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

Είχε ο φόβος, τον οποίο ενέστηραν χιλιάδες και οι ένοπλοι στρατιώτες, να σοφρονήσει τα ψυχάσματα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
4: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναλτι.
3: Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.

0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, πλεπετίν ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: του άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Τρελά.
2: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
3: Θες χατζαπλάστ. Έχω χατζαπλάστ. Έχω και ενόμνευμα.
1: Δώσ' του το πέρα.
3: Έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα.

Μην το σκεφτείς ούτε στιγμή. Είναι σωστό να σπουδάς νεό να ζει και να τους τρίβεις.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
4: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση.

0: pelmokahybrid.gr.
1: Το νέο Pelmoka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

καθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 517176 και στο truework.gr.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λέρας. Αποκλεί. Αποκλεί στο Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
3: www.iraklisradio.gr

0: και Hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κυρίως. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

τι αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Ίσως να υπήρχε
1: θυσιάστο,
0: ίσως να κάτι καλύτερο, κάτι πιο αγνό. Οι μάχες που δώσαμε θα έπρεπε να κρατήσουν μακριά το λευκό πρόσωπο.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχίσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
5: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
6: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
7: Μαγιονέζα Condito. Όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη, από μια ελληνική οικογένεια. Από την

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Το βγάζει στον Λέρα, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρα στο πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα. Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

Show this mambo. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.

Είμαι ένα φίλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάφει, κάποια στιγμή θα γίνει ένα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την

βαλσαμωμένοι άνθρωποι, σκύβοντας μαζί κεφαλοκάφτη γεμισμένο άχυρο. Αλίμονο, οι στεγνές φωνές μας όταν ψιθυρίζουμε μαζί είναι ήσυχες και ανόητες. Ήσυχες και ανόητες, σαν άνεμος σε ξέρω χορτάρι, υπό διαποντικών,

υπάρχει χώρα. Εδώ τα πέτρινα είδωλα σηκώνονται. Εδώ λαμβάνουν την ηγεσία ενός χεριού νεκρού ανθρώπου. Κάτω από το σπίτι μας σβησμένου άστρου. Σβησμένου άστρου. Αυτό είναι.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρα, αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρα στο πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

Ήρθε ο φόβος, τον οποίο ενέστηραν οι άρχοντες και οι ένοπλοι στρατιώτες, να σοφρονήσει τα σψυχά.

με κεφάλι σοκολατένιο και με σώμα κάμιλο πάρδαλι και τα πόδια γεμάτα με βρώμα.

Είμαι μικρός, είμαι τόσο μικρός όσο περνάει ο καιρός. Δεν μεγαλώνω έτσι κι αλλιώς. Όλοι μου λένε να οριμάσω και το μέλλον μου να φτιάξω. Μα με πιτσιρίκι. Θέλω να παίξω, θέλω να ράξω. Δεν θέλω να αλλάξω. Προφανώς θα μεγαλώσω τη ζωή μου, δεν θα στρώσω. Δεν σου λέω για πόσο. Θα είμαι 4 χρονών παιδάκι και θα κάνω μπάνιο με το κίτρινό μου το παπά. Και όλοι ρωτάνε το παιδί που βαδίζει και που πάει. Πρώτη πάμου η Thundercats. Όχι μα και που πάει. Άνοιξε τη λάση μάτια και πολλά ναρκωτικά. Νομίζω ότι έχω πιάσει από τα κίτρινα το παπά καμένα. Θα είμαστε για πάντα τη Ζαμάικα στα παιδιά. Τόσο για τις αταξίες με μαλώνει η μαμά.

Raindrops falling, sky city tears.

0: Ξεκινάμε και σήμερα, Παρασκευή. Σήμερα μπήκαμε στο 22 του Μαΐου, προχωράμε στο τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου. Ο καιρός λίγο μας κάνει λίγα κόλπα, αλλά δεν μας νοιάζει. Ηρακλής, είσαι, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Λοιπόν, απλά ήθελα να υπενθυμίσω στο ξεκίνημα ότι ο Ηρακλής έχει 19 αγωνιστικά τμήματα και μάλιστα πριν λίγο καιρό, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Αθλητισμού, τα επίσημα έχει 2.506 αθλητές. Και αυτό το λέμε γιατί το κάθε άθλημα έχει τη δική του αξία, τη δική του αθλητική βαρύτητα. Και έχει βέβαια κατά συνέπεια δικαιούται, και το λέμε για μια ακόμη φορά, το δικό του χώρο, τη δική του συμμετοχή σε εκπομπές του Ηρακλής Radio. Σήμερα θα μιλήσουμε για βόλι, θα μιλήσουμε για κολύμβηση, δύο θέματα για το βόλι, για κολύμβηση, για πόλ και για ποδόσφαιρο. Θα ξεκινήσουμε όμως με το βόλεϊ. Στην ανακοίνωση που είδαμε για τις ανακοινώσεις της επίσημης από το ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ, ότι προπονητής Στέφανος Νανάς, τεχνικός διευθυντής Γιάννης Ορφανός και διοικητικός υπεύθυνος ο Βαγγέλης Περιπέρογλου, που είναι εδώ στο στούντιο, για μια ακόμη φορά τον καλωσορίζουμε. Και θέλω να πω για τον Βαγγέλη ότι ταλαιπωρώ όλο τον χρόνο, ζητάω τηλέφωνα, ζητάω διευθύνσεις, ζητάω ονόματα συνέχεια. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ που είσαι.
1: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και σε όλους τους φίλους Ηρακλειδής.
0: Λοιπόν, γράφει στην επίσημη έτσι ένωξη της συνεργασίας, μάλλον όχι συνεργασίας, στην ακριβώς ανακοίνωση, βαθιά γνώση του αθλήματος και εμπειρία. Εγώ θα προσθέσω για τον Βαγγέλη και το και όραμα που έχει, αλλά και προβλέπω πολλές καταστάσεις και έχει δικαιωθεί για πάρα πολλά που τα λέγαμε όλη την χρονιά. Δεν θα μιλήσουμε για τα θετικά σήμερα και όχι τα αρνητικά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Βαγγέλη, θα ήθελα σε παρακαλώ να μιλήσουμε λίγο για τα κορίτσια πρώτα. Mm-hmm. Την προσπάθεια, ο στόχος επετεύχθη. Όπως δημιουργήθη από την αρχή, ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια πρώτη, πήγε στα play-off. Εκεί έγιναν και όπως πολλοί υποστηρίζουν τότε και ο προπονητής αλλά και μένες από τις παίκτες που ήρθαν εδώ στο στούντιο, άλλο η κανονική διάρκεια και άλλο τα play-off. Είχαμε πολύ έτσι αμφίρροπα παιχνίδια.
1: Σίγουρα, γιατί στα play-off στο πρωτάθλημα έχεις, αν και δεν είχαμε μόνο μία ήττα 3-2 στην Αλεξανδρούπολη. Απλώς στα play-off δεν υπάρχει να χάσεις βαθμό και να τον αναπληρώσεις. Παιχνίδι που χάνεις, αποκλείεσαι, τελειώνεις. Άρα λοιπόν εκεί βαραίνουν και τα πόδια των αθλητών και των αθλητριών. Είναι σίγουρο και το στρες και το άγχος του αποτελέσματος.
0: Όσο πλησιάζεις προς το τερματισμό, δυσκολεύουν.
1: Σίγουρα. Και γι' αυτό ήταν δύσκολα τα παιχνίδια. Και πιο δύσκολα ακόμα, ενώ η ΑΛ δεν παρουσιάστηκε τόσο δυνατή στα play-off όσο ήταν ο Ανδρουσταίνης. Ήταν μια ομάδα που την είχαμε ήδη κερδίσει δύο φορές μέσα έξω στο πρωτάθλημα, όμως ήταν τόσο δύσκολο, ήταν το άγχος, γιατί μιλάμε τώρα ότι είχαμε να παντρέψουμε 3-4 έμπειρες αθλήτριες με πολλά νεαρά και ταλαντούχα παιδιά. Και αυτό όταν έρχεται σε αυτά τα παιδιά το βάρος της πρόκρισης και της κατάκτησης του πρωταθλήματος, καταλαβαίνουμε ότι θα γίνουν και λάθη. Ευτυχώς δεν τα πληρώσαμε, ευτυχώς η ομάδα ανταπεξήλθε, ευτυχώς οι έμποροι οι αθλήτριες στάθηκαν στο ύψος της εμπειρίας που είχαν.
0: Στις δύσκολες στιγμές.
1: Βέβαια, γιατί εκεί είναι η εμπειρία, πάντα βγαίνει εκεί, στη δύσκολη στιγμή. Πρέπει να δεις ποιος εκείνη τη στιγμή έχει την εμπειρία, την δύναμη και τη δυνατότητα να πάρει την καυτή μπάλα, να δώσει την καλή πάσα. Άρα λοιπόν αυτό είναι πάντα όταν παίζεις και ο τελικός, όπως βλέπουμε και σε τελικούς, μπορεί να υπάρχει ένα φαβορί και ξαφνικά βλέπεις ότι το ίδιο το φαβορί, γιατί καμιά φορά και η αίσθηση του φαβορί βαραίνει πάρα πολύ τον αθλητή.
0: Βαραίνουν τα πόδια, όπως
1: βέβαια.
0: Βαραίνουν τα πόδια.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Και εγώ που έχω παίξει εκατοντάδες τελικούς, είτε αναπτυξιακά, είτε αντρικά, είτε. Πάντα κάθε τελικός, όταν τον κατακτούσαμε, έβγαινα και έλεγα τότε, είναι σαν να το παίρνεις πρώτη φορά. Γιατί το ίδιο άγχος έχεις, είτε έχεις ένα, είτε δέκα. Εμείς έχουμε 53 αναπτυξιακά πρωταθλήματα. Και στα 53 τα παλιά ήμουν παντού παρόν. Δεν υπήρχε διαφορά. Πάντα πηγαίναμε σαν φαβορί, αλλά κάθε τελικός ήταν το ίδιο πράγμα.
0: Μάλιστα, την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν εδώ η Δρακουλίδου.
1: Ναι, η Κωνσταντίνα.
0: Κωνσταντίνα, τεράστια προσφορά της αυτή τη χρονιά.
1: Τεράστια και σταμάτησε στον Ηρακλή.
0: Και σταμάτησε στον Ηρακλή. Μας είπε για μια φάση, δεν την είχε πει, ήταν εδώ και ο coach. Δεν το είχε πει μέχρι στιγμής, θα το πω λέει τώρα στον αέρα. Μια φάση, δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποιο σημείο, αλλά πολύ κρίσιμο, ήταν πίσω, ήταν μπροστά η Λάρισα. Που έκανε στο δευτερόλεπτο, στο κλάσμα δευτερόλεπτο, μια κίνηση και έβγαλε μια παλιά από το σημείο και μετά λέει εκείνο. Πήραμε μπρος, κάναμε την ανατροπή.
1: Ναι, γιατί ήταν ο πόντος μας, είχε φύγει 4 πόντους η Λάρισα.
0: Ναι, ήταν μπροστά, ναι.
1: Γιατί προσέξτε τι γίνεται, ποια είναι η ιδιαιτερότητα στο βόλιο που πολλοί κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει. Μία μπάλα, μία αλλαγή αλλάζει μια περιστροφή. Αμέσως, δηλαδή μπορεί να έρθει ο καλός επιθετικός από την πίσω ζώνη μπροστά, να έχεις περισσότερα ατού επιθετικά. Είναι δηλαδή το βόλεϊ, είναι και ένα παιχνίδι στατιστικής και πιθανοτήτων. Μπορεί όπως, να έχεις εκείνη τη στιγμή, είχαμε ας πούμε την Ελένη την Αλεξόγλου πέρυσι, η οποία ήταν το βαρύ πυροβολικό στην επίθεση, ειδικά από τη θέση 4. Όταν λοιπόν ήταν μπροστά η Λάρισα με 4 πόντους και είχαμε την Αλεξόγλου πίσω, από ένα πόντο και μετά αλλάζει όλη η περιστροφή. Βγαίνεις με 3 επιθετικές μπροστά, ο Πασαδόρος είναι πίσω, έχει περισσότερες επιλογές επίθεσης. Τέλος πάντων, είναι τα τακτικά κομμάτια του βόλου που ο κόσμος βλέπει πού πάει η μπάλα, αλλά την περιστροφή δεν μπορεί να την καταλάβει και να την αντιληφθεί.
0: Όλα τα αθλήματα έχουν την τακτική.
1: Έτσι,
0: και
1: έτσι ακριβώς.
0: Αυτό βέβαια την ευθύνη εντός εισαγωγικών έχει και ήταν πραγματικά η παρουσία του Γιάννη Τσαρέλη καταλυτική, γιατί είναι ένας έμπειρος ικανότατος προπονητής.
1: Βέβαια, αυτό πρέπει να το πούμε.
0: Και είμαστε... δεν έρχεται με την αξία του στην Α2 ένας τέτοιος προπονητής.
1: Ναι, ήταν ένα μεγάλο στοίχημα. Όταν ξεκινήσαμε τη συζήτηση μαζί με τον κύριο Πατσινακίδη, που σαν διοικητικό μέλος είναι και ο μπροστάρης, ας το πούμε έτσι, στο τμήμα του βόλη του γυναικείου, πήραμε μια απόφαση, τολμήσαμε να του κάνουμε την πρόταση με το ορίζοντα των 3 ετών για να φτάσει το γυναικείο βόλη στη Βόλη Λίκ. Αυτό ήταν το κίνητρο του Γιάννη, ο οποίος πέρασε από Πανιόνιου, Πάο, Κάρι, πρόσφατα δηλαδή, τα τελευταία 5-6 χρόνια ήταν στο επάνω ταβάνι. Μπήκαμε και εμείς στην ψυχολογία του, γιατί ο Γιάννης είχε μάθει να δίνει εντολές σε παιδιά που ήταν καθαρά επαγγελματίες, γιατί παρόλο που είναι ερασιτεχνικό το γυναικείο βόλεϊ, στη Volley League πληρώνονται σαν επαγγελματίες. Υπάρχουν άλλες ευθύνες, άλλες απαιτήσεις, και ο Γιάννης πραγματικά είχε να διαχειριστεί αυτά που λέμε τα νέα ταλαντούχα παιδιά, τα οποία τώρα βγαίνουν στο κουρμπέτι, ας το πούμε έτσι, του βόλεϊ.
0: Τώρα, ναι, πραγματικά.
1: Έτσι. Και έπρεπε και εμείς να μπούμε σε αυτή την νοοτροπία, να συνηθίσουμε. Γιατί και εγώ πολλές φορές, επειδή κάποιες στιγμές που νιώθω έτσι αυτή τη σιγουριά και βλέπω ότι κάτι δεν πάει καλά, είμαι και εγώ γκρινιάρης μετά από τόσα χρόνια. Και όσα έχω δει και όσα έχω κάνει, βγάζω και εγώ μια γκρινιά, δεν μπορώ να
0: εγώ
1: το κρύψω.
0: Εγώ πάντως φορές στα λίγα παιχνίδια βέβαια που είδα, και μάλιστα στα κρίσιμα έρχομαι, αλλά ήταν νικηφόρα όλα. Λοιπόν, σε έβλεπα απέναντι, ήσουν ήρεμος, φαινόσουν τουλάχιστον.
1: Ναι,
0: από μέσα σου δεν ξέρω.
1: Κοίταξε, ναι, ναι, είναι αυτό, ότι μέσα μου πίστευα, επειδή ήμασταν η καλύτερη ομάδα, ότι στο τέλος κάτι θα γίνει, κάτι θα αλλάξει. Ο Γιάννης είναι πάρα πολύ ήρεμος.
0: Πραγματικά.
1: Και πραγματικά, δηλαδή, δεν θα πω ότι.
0: Σημαντικό είναι όμως για να προπονηθεί.
1: Σημαντικό είναι
0: να μην μεταδώσει νευρικότητα.
1: Έτσι ακριβώς. Γιατί μπορεί εκείνα τα παιδιά, εκείνη τη στιγμή που θα κάνουν το λάθος, δεν χρειάζονται από πάνω την παρατήρηση ή την έντονη κριτική. Πρέπει να το ηρεμήσει το παιδί, να πάει στην επόμενη προσπάθεια να ξανακάνει καλή προσπάθεια. Οπότε ο Γιάννης το έχει αυτό το συστατικό.
0: Μάλιστα. Φέτος τώρα, για να ολοκληρώσουμε με τα κορίτσια, φυσικά είναι εντελώς διαφορετική θα είναι η ομάδα.
1: Η ομάδα σίγουρα αλλάζει, γιατί για να τα ξεκαθαρίσουμε και θα πούμε μετά και κάτι το οποίο πρέπει να ξέρει ο κόσμος για το τμήμα βόλεϊ, είτε είναι αντρών είτε γυναικών. Η ομάδα ξεκίνησε με τις προδιαγραφές να παίξει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, γιατί μπορεί. Το μπορεί όμως. Ναι. Γιατί πρέπει. Τα τμήματα πρέπει να δώσουμε, να καταλάβουν όλοι οι άνθρωποι που είναι κοντά στον Ηρακλή, οι φίλοι του Ηρακλή, οι οπαδοί του Ηρακλή, ότι αυτή η νέα διοίκηση του νέου γυμναστικού συλλόγου τα τελευταία 3 χρόνια έκανε μια υπέρβαση και μια υπερβολή, μπορούμε να πούμε, αλλά για το βόλι. Δεν ήρθε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν έγινε τίποτα από κακή πρόθεση, γιατί πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τα τμήματα αυτά που είναι καθαρά πλέον τμήματα του, τα βαριά τμήματα στον ερασιτέχνη. Όλα τα τμήματα έχουν τη δικιά τους ιστορία, τη δικιά τους πορεία και τη δική. Γιατί και θα πανηγυρίζαμε που για ένα πέναλτι στο χαμένο, στο νεκρό χρόνο στο χάντμπολ δεν ανεβήκαμε την κατηγορία.
0: Μια ομάδα 2
1: γιατί
0: χρόνων
1: και... μόνο. Λοιπόν, και είναι πολύ σημαντικό, αλλά τι γίνεται. Το βόλεϊ είναι ένα άθλημα και ειδικά στον δικό μας Ηρακλή, όλοι όσοι είμαστε οπαδοί του Ηρακλή, έχει φέρει και μεγάλες επιτυχίες, αλλά το να είναι ένα τμήμα, είτε είναι το ανδρικό, είτε είναι το γυναικείο, στη Volley League ανοίγει την πόρτα, τα λέγαμε και πριν στο νεκρό χρόνο, ανοίγει την πόρτα για άλλα δεδομένα. Να σε πλησιάσουν μεγάλες εταιρείες, να έχεις άλλα χορηγικά πακέτα τα οποία θα έρθουν προς το ΓΣ, ανοίγεις τον διάβλο, γιατί είναι πλέον πανελλήνια μετάδοση και όχι μέσω live streaming να σε παρακολουθούν στην Πρελίγκ, είτε είναι αντρικό είτε είναι γυναικείο. Αλλάζει δηλαδή τα δεδομένα. Επίσης, το γυναικείο βόλεϊ αυτή τη στιγμή που η μεγάλη επένδυση που γίνεται είναι οι ακαδημίες, γιατί πραγματικά όταν επέστρεψα μετά την αποχή μου κάποια χρόνια είχα βρει εδώ πέρα 21 παιδάκια μαζί με το αγωνιστικό τμήμα των Κορασίδων και ξαφνικά αυτή τη στιγμή αριθμούμε 130 παιδάκια και όσο ανεβαίνει η ομάδα, ανεβαίνουν οι κατηγορίες και τα παιδιά δημιουργούν ενδάλματα. Βλέπεις τι γίνεται τώρα. Ήρθε η Μαρία Οικονομίδου, ένα παιδί που ήρθε από τον Ολυμπιακό με διεθνή καριέρα, έχει περάσει Παναθηναϊκό, έχει περάσει
0: και στο εξωτερικό.
1: Και στο εξωτερικό. Τι γίνεται τώρα ξαφνικά? Ενώ πέρυσι δυσκολευόμασταν να κάνουμε κάποιες συμφωνίες με κάποιες αθλήτριες, τώρα πλέον μας αυτοπροτείνονται και κοπέλες, γιατί η Μαρία λειτουργήσε ότι, ξέρεις τι, στον Ηρακλή όντως υπάρχει αυτό το όραμα. Όντως αυτοί οι άνθρωποι, αυτή η διοίκηση θέλουν να κάνουν το κάτι παραπάνω.
0: Και υπάρχει, αν μου επιτρέψει, Βαγγέλη, συγγνώμη για την διακοπή. Αυτό που είπε στα τρία χρόνια, αυτός ο ΓΣΣΜΑ έχει υγεία. Έχει πλέον υγεία ο Ηρακλής και σε όλα τα αθλήματα και το αναγνωρίζουν όλοι. Γιατί πέρσι στιγμές.
1: Ναι, ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει και το λέω μέσα από την καρδιά μου. Είναι εγώ από τα όσα χρόνια ήμουν πάντα κοντά στο Σύλλογο. Είναι πρώτη φορά πλέον που δεν είμαι διοικητικό μέλος στο γυμναστικό, αλλά δεν είμαι μέλος της διοίκησης, αλλά. Όλα αυτά τα παιδιά και ειδικά η
0: Η αληθινή ιστορία του Βόλη.
1: Εντάξει. Και ήμουν πάντα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Δεν πειράζει. Κάνουν μια τερατώδη προσπάθεια. Έχουν τόσες πολλές ικανότητες. Απλώς τώρα θα φεύγοντας και το ποδόσφαιρο που είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί όλους τους Ηρακλειδείς. Ερχόμαστε στην Α κατηγορία. Ανοίγει η επόμενη μέρα και για τον Γυμναστικό Σύλλογο με άλλη προοπτική.
0: Και από ό,τι μου είπες πριν, σε ένα άλλο σύλλογο, γνωστοί Ηρακλειδείς επιχειρηματίες.
1: Ναι, θα το πω και αυτό για να το ξέρει ο κόσμος. Ναι. Δηλαδή, παρακολουθήσα το τελικό του φετινού πρωταθλήματος στο Συμπολίτη με τον Παναθηναϊκό και είδα μέσα χορηγούς, οι οποίοι οι εταιρείες τους είναι φύλλα προσκύμενοι στον Ηρακλή, αλλά διαφημίζονται γιατί είναι πανελλήνιο το δίκτυο, τηλεοπτική
0: μετάδοση. Είναι λογικό, είναι επιχειρηματίες.
1: Ακριβώς, ναι. Αυτό δηλαδή εμείς αυτή τη στιγμή δεν τα έχουμε. Και γι' αυτό έγινε αυτή η υπερπροσπάθεια. Μήπως και μπορέσει το τμήμα. Τώρα, για να πούμε για το αντρικό. Επειδή τα τρία αυτά χρόνια γίνανε όπως λέμε μια προσπάθεια.
0: Δευτερόλεπτα μόνο να πούμε, γιατί τρέχουμε και όλες, μας πιέζει ο χρόνος. Μέχρι στιγμής Μπαλογιάννη, Οικονομίδου, Τσακυρίδου, Πανούση, τα ονόματα που έχουν έρθει.
1: Τα ανακοινώσιμα ονόματα είναι αυτά.
0: Ναι, η Μπαλογιάννη που θα έρθει και εδώ. Ναι, συνεχίζεται βέβαια η οικογένεια. Πάμε στο αντρικό λοιπόν. Ναι.
1: Στο αντρικό λοιπόν, μετά από την περσινή ας πούμε αποτυχημένη χρονιά, γιατί εκ του αποτελέσματος κρίνεται αποτυχημένη χρονιά, ο Γυμναστικός Σύλλογος υπερέβαλε δυνατότητες και αυτόν. Τι γίνεται τώρα? Όταν με φώναξε ο Μάκης, μου λέει πρέπει αυτό το πράγμα να το αναδιοργανώσουμε, γιατί είναι κοστοβόρο, δεν παίρνουμε το αποτέλεσμα. Το έχω κάνει πολλές φορές στο παρελθόν. Είπαμε ότι βάζουμε επικεφαλή τη μάνατζερ τον Γιάννη τον Ορφανό, ένας ικανότατος προπονητής, ο οποίος για επαγγελματικούς λόγους δεν μπορεί να κάνει τον προπονητή πλέον. Και είμαι πολύ χαρούμενος που συστρατεύτηκε μαζί μας να παίξει τον ρόλο.
0: Ο οποίος έχει περάσει από το στο παρελθόν.
1: Και στο παρελθόν, αλλά έχει περάσει και από πολλές ομάδες στην Α1 Αντρό, στη Βόλε Λίγκ. Και η εισήγησή του ήταν ο Στέφανος Ουνανάς, με τον οποίο τον Στέφανο τον είχαμε βοηθό του Γκουλινέλη όταν πήγαμε στην Πράγα. Είναι ένας αθλητής που πέρασε και από τον Ηρακλή. Έχει ξαναπεράσει προπονητικά. Είναι ένα παιδί, γιατί η επένδυση που θα γίνει φέτος και πρέπει να το ξέρει ο κόσμος, θα πάρουμε πάρα πολύ ικανά και ταλαντούχα νέα παιδιά που ο Στέφανος, επειδή έχει και την προϊστορία του στις εθνικές ομάδες, θα βγάλουμε το καλύτερο το αποτέλεσμα που μπορούμε να πάρουμε από τέτοια παιδιά. Με κίνητρο αγωνιστικό και με την προσδοκία να κάνουμε κάτι καλύτερο για την ομάδα. Και δεν πρέπει αυτά, γιατί εδώ πρέπει να πούμε τη μεγάλη αλήθεια, ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή δεν έχει τον μεγάλο χορηγό ή τον μεγάλο μέτοχο ή τον μπροστάρι που θα βάλει κάποια εύκολα χρήματα όπως έχουν οι ομάδες των Αθηνών. Εμείς έχουμε να διαχειριστεί ο Γυμναστικός Σύλλογος τις συνδρομές και τις χορηγίες των φίλων του Ηρακλή και πρέπει να γίνει η καλύτερη χρηστή διαχείριση. Γι' αυτό και έχουμε δουλέψει τώρα εδώ και 2 εβδομάδες με τον Γιάννη τον Στέφανο. Από εβδομάδα θα χαρούμε να αρχίσουμε να ανακοινώνουμε κάποια νέα παιδιά. Ο κόσμος να μην απογοητευτεί. Δεν είναι η προσδοκία μας μέσα στην καρδιά και στο μυαλό μας, είναι πάντα θα είναι η άνοδος για τους λόγους που εξηγούμε. Όμως δεν είναι αυτή τη στιγμή η προσδοκία να κάνουμε μια ομάδα χωρίς προγραμματισμό, χωρίς πλάνο, απλά να ξοδέψουμε και να μην πάρουμε αποτελέσματα. Πρέπει να διαχειριστούμε και το οικονομικό και το αγωνιστικό.
0: Μάλιστα. Μας πιέζει ο χρόνος, καθυστερήσαμε λίγο να ξεκινήσουμε, αλλά θα είμαστε εδώ και υπόσχομαι θα σε ενοχλώ λιγότερες φορές.
1: Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Για σένα πάντα. Τόσα χρόνια γνωριμία δίπλα στον Ηρακλή.
0: Βαγγέλη, είναι τεράστια προσφορά σου και πραγματικά εύχομαι έτσι να είσαι γερός και να συνεχίσεις για πολλά ακόμη χρόνια. Και θέλουμε 1 χρόνο, 2 χρόνια.

0: με τον Στέφανο. Ναι. Μπορούμε να το κάνουμε και νομίζω γι' αυτό και τέθηκα στην υπηρεσία του συλλόγου να βοηθήσω και εγώ από
1: και
0: αυτή
1: να μην μένουμε στο τέλος ότι περισσέψει. Γιατί
0: όχι, εντάξει. Είναι στοχευμένο και σχεδιασμένο.
1: Να πούμε, έχει και μια εκδήλωση.
0: Να πούμε αυτή πρέπει να την πούμε, είναι πολύ σημαντική.
1: Ενημερωτική εκδήλωση είναι με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Αθλητισμού και Νεολαία Αθλητισμού και ο Ηρακλής, με θέμα αθλητής, προπονητής, γονέας, σχέσεις, ρόλοι, αρμοδιότητες και όρια που οδηγούν στην επιτυχία.
0: Πρέπει οπωσδήποτε. Είναι μια ημερίδα η οποία σε άλλους οργανισμούς πληρώνονται αδρά αυτές οι ημερίδες. Είναι μια ευγενική χορηγία και σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης και με την προπονήτριά μας την Εύη την Κυριακίδου που είναι στο τμήμα αθλητισμού του Δήμου. Είναι πολύ σημαντικό να έρθουν όλοι οι γονείς και όλα τα παιδιά από τις ακαδημίες μας, γιατί πρέπει να καταλάβουν και οι γονείς ότι όλοι δεν έχουν έναν Μέση, όλοι δεν έχουν έναν Κράβαρικ, όλοι δεν έχουν έναν Αντετοκούμπο. Και τα παιδιά να παίζουν και να διαχειρίζονται όσο μπορούν να το ευχαριστούνται. Το ταλέντο θα αναδειχτεί, αλλά όχι ο κάθε γονιός με το που τελειώνει η προπόνηση, ο ανίκανος προπονητής, ο κακός ο συμπαίκτης κτλ.
1: Και έχουν καταστραφεί πολλά παιδιά.
0: Έχουν καταστραφεί απίστευτα ταλέντα και στο βόλεϊ έχω δει εγώ απίστευτα παιδιά που θα μπορούσαν να παίξουν πανευρωπαϊκά βόλεϊ και οι γονείς τους κρίνανε ότι είτε παλιά οι προπονητές δεν τα δίνανε σημασία, είτε δεν τα δουλέψανε, είτε οτιδήποτε. Όλοι έχουν άποψη σε ένα άθλημα που δυστυχώς δεν το έχουν παίξει. Ναι. Και αυτό είναι το χειρότερο.
1: Άμα δεν ξέρεις το άθλημα.
0: Ακριβώς, όταν δεν γνωρίζεις.
1: Και κάνουν και σχόλια και κριτική.
0: Όχι,
1: και
0: είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε ένα σωματείο.
1: Μάλιστα. Καλή επιτυχία λοιπόν, θα τα λέμε.
0: Ευχαριστούμε. Εντάξει. Πολύ, να είστε καλά. Χαιρετισμού σε όλους τους φίλους Ηρακλειδής.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Καλή συνέχεια.

Είμαστε στον αέρα, μάλιστα, εντάξει. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Κύριε Χαλκιά, καλησπέρα. Μας ακούει ο κύριος Χαλκιάς? Δεν ξέρω αν μας ακούει ο κύριος Χαλκιάς. Να κάνουμε μια προσπάθεια ακόμη. Έχουμε κάποιο πρόβλημα. Θα κάνουμε άλλη μια προσπάθεια ακόμη.

0: Κύριε Χαλκιά, μας ακούτε?
1: Δεν ξέρω αν ακούγεται.
2: Με ακούτε εσείς?
0: Ναι, ναι, τώρα σας ακούω, ναι. Εντάξει, καλησπέρα, καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό απόγευμα.
0: Λοιπόν, σήμερα πρέπει να τρέξουμε πολύ, να κάνουμε καλούς χρόνους, γιατί πιεζόμαστε πάρα πολύ. Αλλά βέβαια πάντοτε το Ηρακλής Φιέντιο είναι ανοιχτό για κάθε φορά για να συζητήσουμε και να μιλήσουμε και για όλα τα αθλήματα και για Κολύμβηση, και μιλάμε τώρα για Κολύμβηση, ο προπονητής του Ηρακλή. Είχαμε το πρωτάθλημα, το πανελλήνιο πρωτάθλημα Open, και είχαμε και διακρίσεις, είχαμε και καλές παρουσίες και μετάλλια και συμμετοχές σε τελικούς. Δώστε μας έτσι ένα πλάνο γενικότερα.
2: Ναι, το πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και K23 έγινε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στην Αθήνα, από Παρασκευή μέχρι Δευτέρα για την ακρίβεια. Η ομάδα μας συμμετείχε με 11 αθλητές, κολυβητές και κολυβήτριες. Κατέλαβε την 5η θέση στη γενική βαθμολογία στο K23 και την 10η στην κατηγορία ανδρών γυναικών. Τηρουμένων αλλαγών πολύ καλές θέσεις, ειδικά η 5η θέση στο K23. Είχαμε μετάλλια στο K23 από αρκετούς αθλητές.
0: Και ατομικά και ομαδικό που έγινε.
2: Ακριβώς, και ατομικά και ομαδικό.
0: Και παρουσία και σε τελικούς φυσικά, έτσι.
2: Εννοείται. Και στην κατηγορία των ανδρών είχαμε αρκετούς τελικούς, ανδρών γυναικών. Γενικά μείναμε πολύ ευχαριστημένοι και από την παρουσία των παιδιών και σαν χρόνους και ατομικά ρεκόρ, αλλά και σαν κατάταξη και θέσεις που πήρανε.
0: Μάλιστα. Επομένως υπάρχουν, γίνεται πολύ καλή δουλειά και από

0: στους προπονητές, αλλά και τα κορίτσια και τα αγόρια, αλλά τα προβλήματα παραμένουν. Τα λέμε κάθε φορά έτσι απλώς για να τα λέμε, και αφού δεν γίνεται τίποτα. Έτσι, όλοι μαζί εκεί στο Ποσειδόνιο.
1: Όλοι μαζί στο Ποσειδόνιο, με ένα μικρό τμήμα στην Νεάπολη που κι αυτό δυσκολεύεται. Και όπως είπατε, γίνεται καλή δουλειά μεν στα μεγάλα τα παιδιά, αλλά δυστυχώς από κάτω τα φυτώρια και το δικό μας και των υπολείπων ομάδων.
0: Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο για τον Ηρακλή, είναι γενικά για όλους. Ναι.
1: Γενικά τα φυτώρια υπολειτουργούν. Δυστυχώς δεν υπάρχουν, ειδικά το χειμώνα, κλειστή πισίνα στο να μπορούν να έρθουν τα παιδάκια να μάθουν κολύμβηση και να ξεκινήσουν το άθλημα της κολύμβησης. Και τα μηνύματα όσον αφορά την επανέναρξη του Εθνικού Κολυμβητήριου δεν είναι καλά. Λένε ότι θα πάρει πολύ καιρό αυτή η ιστορία, περίπου μία τριετία.
0: Τριετία, γιατί κάτι λέγαμε πριν κάποιους μήνες ότι θα υπήρχε κάτι νεότερο, κάποια κίνηση, αλλά...
1: Όχι, όχι. Τα μηνύματα δεν είναι καλά. Ναι. Προσπαθούν προφανώς να μας βρουν κάποιες λύσεις σε άλλα κολυμβητήρια της πόλης,
0: πώς...
1: αλλά...
0: Μα δεν υπάρχουν. Υπάρχουν άλλα κολυμβητήρια, δεν νομίζω.
1: Όσα υπάρχουν, ξέρω εγώ, του Ωραιοκάστρου, του Παύλου Μελά, αλλά το τονίζω ότι αυτό είναι λύσεις για τα μεγάλα τα παιδιά και όχι για τα φυτώρια. Δεν είναι ενδεδειγμένα κολυμβητήρια για ένα μικρό παιδάκι να ξεκινήσει την κολύμβηση.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο τώρα το επόμενο διάστημα? Τι έχει?
1: Το Σαββατοκύριακο τώρα, αύριο, υπάρχει μια διοργάνωση, λέγεται Λευκός Πύργος, συμμετέχουν τα από 8 έως 12 ετών παιδιά της ομάδας. Την άλλη εβδομάδα υπάρχουν οι μακεδονικοί αγώνες και τελειώνει η σεζόν με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, που θα γίνει η προκριματική φάση τέλος Ιουνίου και περίπου μετά από ένα μήνα η τελική φάση στην Αθήνα.
0: Μάλιστα. Επομένως συνεχίζονται προπονήσεις, συνεχίζονται
1: και οι αγώνες. Αυτά δεν έχουν
0: συνεχίζεται και η προσπάθεια. Ο αθλητισμός δεν τελειώνει ποτέ. Το θέμα είναι να λυθούν τα προβλήματα για τα μικρά παιδιά, γιατί ταλαιπωρούνται πραγματικά. Μάλλον δεν μπορούν να αξιοποιήσουν το κάποιο ταλέντο ή να μάθουν τι απλά να κολυμπάνε. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Ακριβώς.
0: Το πιο σημαντικό. Εμείς βέβαια θα... Τώρα επειδή γίνεται δίπλα και ένα μεγάλο στούντιο, θα έχει την ευκαιρία να έρθετε από το Σεπτέμβριο. Και θα έχουμε περισσότερη άνεση και χρονική, θέλω να πιστεύω. Οι εκπομπές θα συνεχιστούν μέχρι τα μέσα περίπου Ιουνίου. Αν κάτι έχουμε πάλι, μπορούμε να τα ξαναπούμε. Και αλλιώς από Σεπτέμβριο πάλι στο καινούριο στούντιο να σας φιλοξενήσουμε εδώ με μεγάλη χαρά. Έτσι, άμα θέλετε να έρθετε και πρώτος που θα το εγκαινιάσετε, να κολυμπήσετε.
1: Όπως θέλετε, και για μένα μεγάλη χαρά.
0: Είπαμε, στηρίζουμε όλα τα αθλήματα, αυτό κάνει το Ηρακλής Radio και όλες οι εκπομπές. Όλα τα αθλήματα, 19 συνολικά αγωνιστικά τμήματα, συν τα 10 των ακαδημιών. Φαντάζεστε λοιπόν. Άλλωστε, το είπαμε και στην αρχή σήμερα της εκπομπής. Το γνωρίζετε, φαντάζομαι και εσείς, ότι έχει το αριθμός των αθλητών που είναι στην πέμπτη θέση. Ο Ηρακλής έχει τους αθλητές.
1: Ναι, το γνωρίζω.
0: Είναι στην πέμπτη θέση, γεγονός ότι εμπιστεύονται τα παιδιά τους. Οι αθλητές εμπιστεύονται αυτή την νοοτροπία, τη φιλοσοφία και αυτό που προσφέρει ο Ηρακλής, αλλά και την υγεία που υπάρχει γενικότερα στο ΓΣ τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό και αυξάνεται συνέχεια ο αριθμός των αθλητών. Συμβαίνει και το ποδόσφαιρο. Που δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το νούμερο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
1: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε, περνάμε το δεύτερο θέμα που είχαμε πει με το βόλεϊ, το γυναικείο που κέρδισε την άνοδο, ένα από τα νέα αποκτήματα. Τώρα θα πω τον Παλογιάννη, το Δρακουλίδο έμεινε, είναι η ξαδέλφη εδώ, όλη η οικογένεια εδώ είναι. Όλη η οικογένεια. Κωνσταντίνα, και χρόνια πολλά και για χθες. Κωνσταντίνα Παλογιάννη, ήρθε στην ομάδα. Να σε ευχαριστήσουμε για την παρουσία σου στο στούντιο. Δεν ξέρω, έχεις βάλει την οικογένεια να ακούει τώρα? Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
1: Όχι, όχι, εντάξει, τους έχω βάλει, αλλά δεν χρειάζεται, ξέρουνε.
0: Ναι. Πώς πήρες έτσι αυτή την απόφαση? Δεν ξέρω αν σε επηρέασε η ξαδέλφη σου.
1: Για την απόφαση μου να έρθω στην ομάδα. Εντάξει, γενικά το έχουμε οικογένεια να συμβουλεύουμε.
0: Να πούμε βέβαια ότι είναι μια αθλητική οικογένεια.
1: Ναι,
0: ο μπαμπάς στο μπάσκετ, στον ΠΑΟΚ και στον ΠΑΟΚ και αλλού βέβαια έπαιξε, κυρίως όμως στον ΠΑΟΚ. Η μαμά στο φιλαθλητικό, την περίφημη ομάδα τότε, πριν μερικά χρόνια. Και είχα τότε την τύχη να γνωρίσω και την μητέρα σου και να κάνουμε και αρκετές συνεντεύξεις. Και τώρα την κόρη. Και την ξαδέλφη, ναι, όλη η οικογένεια. Με το βόλιο ασχολήθηκες, φαντάζομαι, γιατί η μαμά επηρέασε περισσότερο. Γιατί το
1: δεν
0: μπορεί
1: είχα
0: να
1: κάποια πίεση γενικά για το αν θα αποφασίσω να παίξω κάποιο άθλημα. Μόνη μου κινήθηκα. Εντάξει, προφανώς με τη βοήθεια της μητέρας μου. Αλλά ήταν η δική μου απόφαση. Αλλιώς θα παίζαμε μπάσκετ.
0: Ένα από τα δύο. Ένα από τα δύο. Θα μπορούσα να συμβουλεύσει ο πατέρας σου. Σε συμβουλεύει τώρα, σου δίνει κάποιες οδηγίες παρακολουθώντας κάποια παιχνίδια? Φέτος θα έρχεται και εδώ, από ό,τι είπε.
1: Εννοείται.
0: Στο Κατσάνιο.
1: Εντάξει, και ο μπαμπάς μου και η μαμά μου είναι δίπλα μου σε όλα. Σε κάθε μου απόφαση, εννοείται, με συμβουλεύουν και θα κάτσω να τους ακούσω πρώτα αυτούς να μου πούνε, εντάξει, και λόγω εμπειρίας, ξέρουν και το χώρο και όλα.
0: Είναι σημαντικό να έχεις τους γονείς σου, κάθε αθλητής, κάθε αθλήτρια, και να ξέρουν από αθλητισμό και κυρίως να ξέρουν το άθλημα. Γιατί πολλοί γονείς, λέγαμε προηγουμένως με τον Βαγγέλη τον Μπερμπέρογλου, ότι πολλά παιδιά έχουν καταστραφεί γιατί οι γονείς θα επηρέασαν πάρα πολύ αρνητικά.
1: Εντάξει, υπάρχουν και αυτά. Στην περίπτωσή μου δεν ισχύει αυτό.
0: Σαφέστατα.
1: Όχι, είναι δίπλα μου και δεν έχω καμία πίεση. Εντάξει, τις αποφάσεις εγώ τις παίρνω προφανώς, αλλά έχω και τις συμβουλές από εκείνους.
0: Ήξερες την ομάδα, έτσι, του Ηρακλή?
1: Εννοείται πως την ήξερα την ομάδα.
0: Ναι, παρακολουθούσες πέρσι?
1: Ναι, ερχόμουν, εντάξει, είχα και την ξαδέρφη μου. Ναι, εννοείται, ερχόμουν να παρακολουθήσω.
0: Νομίζω έχω δει σε ένα παιχνίδι. Δεν θυμάμαι ποιο παιχνίδι, ήταν προς το τέλος κάποιο παιχνίδι.
1: Είχα έρθει, ναι, και στο τελικό. Όχι στο τελικό, συγγνώμη. Στο δεύτερο μάτς, δεν θυμάμαι.
0: Με τον Ανδροσθένη.
1: Ναι. Και με την Αλεξανδρούπολη είχα έρθει σίγουρα.
0: Και Αλεξανδρούπολη.
1: Πριν τα play-off.
0: Μάλιστα. Πώς την είδες την ομάδα?
1: Για πέρσι. Πέρσι, εντάξει, η ομάδα έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και εν τέλει κατάφερε και το στόχο, έτσι, να ανεβεί. Ήταν σούπερ, ολοκληρωμένη σε όλα.
0: Ναι, πρώτη στην κανονική διάρκεια και μετά τα play-off, όπου εκεί πέρα είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέροντες αγώνες.
1: Εντάξει, εκεί είχε μάχη. Σε κάθε play-off υπάρχει μάχη, δεν είναι τίποτα εύκολο εκεί.
0: Το λένε όλοι τελικά, εσείς οι αθλητές, οι αθλήτριες, οι προπονητές, ότι είναι εντελώς διαφορετικό το πρωτάθλημα, το κανονική διάρκεια, και πολύ διαφορετικά τα play-off.
1: Τα play-off αλλάζουν εκεί πέρα. Αλλάζουν.
0: Η νοοτροπία, το φαβορί έχει περισσότερο άγχος, φαντάζομαι.
1: Όλοι έχουν άγχος, θεωρώ. Είτε είσαι φαβορί είτε όχι, γιατί όντως στα play-off μπορούν να αλλάξουν πραγματικά όλα. Εκεί που έχεις κάποιο στάνταρ, ξαφνικά μπορεί να αλλάξει αυτό. Οπότε ναι, είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος και πιεστική. Εντάξει. Φάνηκε πως η ομάδα κατάφερε όμως να το αντιμετωπίσει αυτό.
0: Μάλιστα, με την εμπειρία και με την ικανότητα και βέβαια και με το team που υπάρχει, το προπονητικό με τον Γιάννη Τσαϊρέλη. Τι περιμένεις φέτος στην ομάδα?
1: Φέτος, εντάξει, γνωρίζω ξεκάθαρα τους στόχους που έχει θέσει η ομάδα, να έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο. Εγώ περιμένω να έχουμε, πιστεύω θα έχουμε μια πολύ καλή σεζόν και πιστεύω ότι με πολλή δουλειά, εννοείται, και να μείνει και η ομάδα ενωμένη και σαφώς με τον υπέροχο φίλαθλο κόσμο, να καταφέρουμε και εμείς να πετύχουμε το φετινό στόχο που είναι να φέρουμε την ομάδα στην κορυφαία κατηγορία.
0: Θες και του χρόνου εκεί? Πήρα μια υπόσχεση από τον coach, τον Τσαϊρέλη. ότι θα είναι στη Βόλεϊ Λίγκ.
1: Θα είναι. Εντάξει, θα είναι.
0: Ως προπονητής.
1: Ως προπονητής θα κάνουμε ό,τι καλύτερο και εμείς να τηρήσουμε την υπόσχεση του coach.
0: Πολλά νέα άτομα, πολλά νέα κορίτσια. χρειάζεται προφανώς ένα δέσιμο η ομάδα και φαντάζομαι τα περισσότερα θα τα γνωρίζεις.
1: Εγώ προσωπικά τις περισσότερες τις γνωρίζω. Ήξερα και πολλές από την περσινή ομάδα. Υπήρξαμε συμπαίκτες στο παρελθόν. Εντάξει, την ξαδέρφη μου δεν το συζητάω. Και φέτος γνωρίζω αρκετές, ναι.
0: Θα ξαναγυρίσει η ξαδέρφη.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω για την ξαδέρφη μου.
0: Όχι, εντάξει. Έχει τεράστια προσφορά τη αυτό το χρονικό διάστημα. Ένα χρόνο, αλλά είναι πραγματικά τεράστια. Πραγματική αρχηγό, και αυτό είναι ο αρχηγό. Ο αρχηγό είναι για να εμψυχώνει, να δίνει όραμα πολλέ φορέ στι συμπαίχτριέ του και είναι ο προπονητή μέσα στο κήπεδο. Έτσι.
1: Είναι ο προπονητή. Έχει ηγετικό ρόλο μέσα και στι δύσκολε στιγμέ να φέρνει την ομάδα κοντά. Έχει πάρα πολλέ δουλειέ μέσα στο γήπεδο ένα αρχηγό.
0: Υπάρχει μια κλασική έτσι ατάκα που λέμε στο τέλο πολλέ φορέ. Πίθεται να πει στον κόσμο του Ηρακλείου, ο οποίο βοηθάει και θέλει φέτο να δει δύο ανόδου και στο ανδρικό και στο γυναικείο.
1: Εγώ έχω να πω στον κόσμο να έρχεται στο γήπεδο, να είναι δίπλα μας σε κάθε μάτς, γιατί με τη βοήθειά τους θα καταφέρουμε πάρα πολύ πιο εύκολα βασικά να φτάσουμε στον επιθυμητό στόχο.
0: Άλλωστε, ο Ηρακλής είναι μια ομάδα που έχει πολλές επιτυχίες στο παρελθόν, κυρίως βέβαια το ανδρικό με τα Final Four τα ευρωπαϊκά.
1: Εννοείται, είναι ένα σύλλογο με μεγάλη ιστορία.
0: Μεγάλη ιστορία στο βόλι. Σήμερα υπάρχει μεγάλη πίεση του χρόνου. Γι' αυτό δεν κάνω κάποιες άλλες ερωτήσεις. Την επόμενη φορά δεν θα έρθεις μόνη σου εδώ στο στούντιο.
1: Εντάξει,
0: θα έρθεις με παρέα.
1: Θα έρθω με παρέα φυσικά, το υπόσχομαι.
0: Οι εκπομπές σε λίγες μέρες θα σταματήσουν. Πάμε σε ένα μεγαλύτερο, πολύ ωραίο στούντιο. Το λέω συνέχεια, έτσι για να έρθει και ο κόσμος καμιά φορά αν θέλει να το δει. Δίπλα είναι, αλλά μια μεγάλη αίθουσα. Mm-hmm. Οπότε θα είναι πολύ καλύτερα και από Σεπτέμβριο που θα ξεκινήσουν οι νέες εκπομπές και θα αρχίσουν και οι αγώνες και οι προπονήσεις και οι αγώνες. Θα τα λέμε όλη τη χρονιά. Εύχομαι σε εσένα προσωπικά και προσωπικά σε εσένα, αλλά και στην ομάδα του Ηρακλή κάθε επιτυχία. Συνέχισε καλά. Πάνω απ' όλα μην υπάρχουν τραυματισμοί. Αυτό είναι για έναν αθλητή και για καμιά αθλήτρια.
1: Μακάρι και να έχουμε πάνε όλα
0: καλά. Γιατί είναι πραγματικά ένας μαραθώνιος το πρωτάθλημα.
1: Ευχαριστώ και ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να πάνε όλα με βάση το πλάνο, να έχουμε υγεία και να δώσουμε πάρα πολλές χαρές στον κόσμο της ομάδας.
0: Είναι νομίζω χρονιά του βόλη του χρόνου και για το ανδρικό και για το γυναικείο, την άνοδο και οι δύο ομάδες. Και δημόσια να πω χαιρετισμού στην όλη την οικογένεια.
1: Θα δώσω. Ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Καλή συνέχεια, σου εύχομαι και καλή επιτυχία.
1: Καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στο στούντιο. Φιλοξενούμε, έχουμε τη χαρά τον κύριο Κώστα Καπιτανικόλα, είναι ο coach της ομάδας από όλο το γυναικείο. Ευχαριστούμε, coach, που είστε εδώ.
1: Δική μου χαρά, εγώ ευχαριστώ.
0: Και να πούμε και δημόσια χρόνια πολλά για χθες.
1: Να είστε καλά.
0: Γιόρταζα πάρα πολύ χθες. Πάντα κάποιον ξεχνάμε, ακόμη και φίλους καμιά φορά.
1: Αλήθεια.
0: Ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα. Θέλουμε έτσι το σχόλιο σας, τον απολογισμό. Ο στόχος αυτός που ήταν ο βασικός στόχος, η παραμονή, επιτέθηκε ο στόχος αυτός.
1: Επιτέθηκε ο στόχος όταν ξεκίνησαν τη χρονιά τα κορίτσια. Είχαμε μιλήσει και βάλαμε ένα στόχο να μπορέσουμε να διατηρηθούμε στην κατηγορία. Το έργο ήταν δύσκολο από την αρχή, με την έννοια ότι η ΑΕΚ είχε υποβιβαστεί από την Α1 και ο Άρης ενισχύθηκε, ήταν ο καλύτερος Άρης των τελευταίων ετών. Εμείς πήγαμε σε μια σύνταγη, να το πω έτσι, με τα κορίτσια που ανεβάσαμε την ομάδα στην Α2 από τη Β' Εθνική πριν 3 χρόνια, τα οποία είναι 20 χρονών, 19, είναι φοιτήτριες. Σταθεροποίησαν λίγο το πρόγραμμά τους την περσινή χρονιά και φέτος αποφασίσαν να μπουν πιο δυναμικά, να έρθουν να βοηθήσουν από μακριά αρκετές, από Γιάννενα, από Καβάλα, από Βόλο, αλλά ήρθαν, βοήθησαν και όχι μόνο πετύχαμε το στόχο μας, αλλά καταφέραμε και παρουσιαστήκαμε ανταγωνιστικοί και με τις δύο πρώτες ομάδες του ομίλου, και με την Λάρισα και με τον Όμιλο, όσο μπορούσαμε να αντέξουμε αυτή την πίεση του πρωταθλητισμού, γιατί αυτές οι δύο ομάδες κάνανε και συνεχίζουν να κάνουν πρωταθλητισμό.
0: Ο κότσι είπε ότι είχαν κορίτσια τα οποία έμεναν εκτός Θεσσαλονίκης.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι.
0: Το να έρχονται όμως από εκτός Θεσσαλονίκης, είπατε Καβάλα, είπατε Γιάννενα, αυτό κάτι σημαίνει όμως. Και για τις ίδιες την πίστη που έχουν και την αγάπη και για το σύλλογο, αλλά και την πίστη για αυτό που κάνουν και τη δουλειά που γίνεται στην ομάδα. Πιστεύουν στην ομάδα και ότι αυτό είναι μια οικογένεια.
1: Ναι, για να ενισχύσω
0: πολύ δέσιμο.
1: Ακριβώς αυτό, να το ενισχύσω και όλες αυτό που λέτε. Τα κορίτσια αυτά δεν έχουν οικονομικές συμφωνίες με τον Ηρακλή. Είμαστε η μοναδική ομάδα στην κατηγορία. Ίσως και από τη Β' Εθνική υπάρχουν ομάδες που πληρώνουν τις αθλητριές τους. Έρχονται ξεκάθαρα γιατί το κλίμα είναι οικογενειακό. Υπάρχει μια άλλη προσέγγιση όσον αφορά το πόλο. Ξέρουμε πολύ καλά πλέον την κατηγορία, τις ανάγκες και τι χρειάζεται μια κοπέλα για να έρθει να παίξει. Είμαστε δίπλα τους. Όπου χρειάστηκε βοήθεια, ήμασταν κοντά. Και αυτό κάνει ακόμα μεγαλύτερη τη χαρά μας. Χαρά Ηρακλής είμαστε προς Θεού. Μια παραμονή στην κατηγορία. Αλλά σαν στόχος βασικός ήταν αυτός. Και τέλος καλό, όλα καλά.
0: Οι προπονήσεις.
1: Οι προπονήσεις, ναι, τα κορίτσια
0: τι
1: αυτά.
0: Τι να τα λέμε, πάλι τα λέμε και με τους.
1: Είναι πολύ, πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Ναι. Πλέον δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος που δεν κινείται.
0: Και είναι για τη Θεσσαλονίκη, για όλη την πόλη.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και το πρόβλημα γίνεται εντονότερο. Τώρα κλείνει ξανά το Ρεόκαστρο. Δηλαδή μας δίνουν κάποιες ανάσες, κάποια κολυβητήρια όσον αφορά τις προπονήσεις μας. Αλλά δυστυχώς.
0: Και υπάρχει ένα Ποσειδόνιο.
1: Και υπάρχει ένα Ποσειδόνιο, το οποίο Ποσειδόνιο όλη μέρα η επιβάρηση είναι τεράστια. Τα παιδιά, δηλαδή κολύμβηση πόλο. Πρέπει να φέρουμε όλες τις κατηγορίες μαζί. Πάμε
0: καλλιτεχνική.
1: Όλα μαζί.
0: Αγωνιστικά, προαγωνιστικά. Όλα.
1: Κάνουν μαζί ταυτόχρονα αντρικά τμήματα με παιδάκια που έρχονται τώρα πρώτη φορά. Φεύγουν μπάλες. Δηλαδή, μιλάμε για μια κατάσταση πάρα πολύ άσχημη. Αλλά μέσα σε αυτή τη.
0: Πώς μπορεί να αναπτυχθεί και να αξιολογηθεί ένα σωματείο και ένα αθλητής και μια αθλήτρια.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι μεγάλο το πρόβλημα και δεν βλέπω και φως στο τούνελ. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγαλύτερο. Δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα.
0: Προηγουμένως μιλήσαμε έτσι πολύ με τον κύριο Χαλκιά, υπεύθυνο του Κολυμβητικού, και είπε εδώ για το εθνικό ένα πλάνο τριετίας, είπε. Ναι. Ενώ που πριν μερικούς μήνες έλεγαν ότι κάτι θα ξεκινήσει.
1: Ναι. Δυστυχώς είναι δίπλα μας η έδρα του Ηρακλή, η φυσική έδρα του Ηρακλή είναι το εθνικό.
0: Στο δίπλα, πραγματικά.
1: Να πω κάτι που το ζήσαμε πριν κλείσει το εθνικό, ήταν ότι ερχόταν ένα καινούριο παιδάκι τουλάχιστον την εβδομάδα για να γραφτεί στην ομάδα. Σαν φυσική έδρα, έτσι. Τώρα στο Ποσειδόνιο είναι πολύ πιο δύσκολη κατάσταση να σε βρουν, να σε ψάξουν, να σε αναζητήσουν και πρέπει να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια να φέρουμε τα μικρά παιδιά και να τα φέρουμε σε ένα περιβάλλον δύσκολο. Έτσι, αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο.
0: Πάρα πολύ. Το βλέπουν ασφαλώς και οι γονείς αυτό. Ναι. Λέμε για το προαγωνιστικό, για τα παιδιά που ξεκινάνε.
1: Ναι, το βλέπουν.
0: Είτε είναι κολύβηση, είτε είναι πόλο.
1: Ναι, και ό,τι έχει σχέση με την πισίνα έχει θέμα εδώ και 1,5 χρόνο μεγάλο.
0: Ναι, αλλά πολλοί ζητάνε όμως, πολύ γενικώς. Ζητάμε διακρίσεις, ζητάμε ρεκόρ, ζητάμε επιδόσεις. Πώς θα έρθουν αυτά?
1: Αυτά θέλουν και βάζοντας.
0: Με ένα μαγικό ραβδάκι δεν γίνεται έτσι.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και βάζοντας σε ένα πλάνο και την εικόνα που υπάρχει στην Αθήνα, μιλάμε ότι ξεφεύγουν, ανοίγει ψαλίδα κι άλλο. Γίνεται τεράστια προσπάθεια. Όλοι οι προπονητές είμαστε σε συνεννόηση και μεταξύ. Οι συνάδελφοι του Ηρακλή αλλά και των άλλων ομάδων, για να προσπαθούν να βρίσκουμε την καλύτερη λύση κάθε μέρα. Είναι ένας αγώνας κάθε μέρα για να βρούμε την καλύτερη, τον καλύτερο χώρο. Λίγο δώσε μου εσύ, θα σου δώσω εγώ την επόμενη μέρα για να μπορέσουμε να βολευτούμε.
0: Με συγχωρείτε που γελάω, αλλά είναι πραγματικά για κλάματα αυτές οι καταστάσεις. Ναι. Υποσχέσεις όμως πάντα υπάρχουν από όλους. Και δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένα η κυβέρνηση, η κόμμα. Πάντα υπάρχουν υποσχέσεις, αλλά δεν γίνει τίποτα. Λοιπόν, τώρα η νέα χρονιά, κάνετε φαντάζομαι.
1: Η νέα χρονιά ήδη είμαστε σε συζητήσεις με κάποια κορίτσια που επιθυμούν και εκείνα να έρθουν να ενισχύσουν την προσπάθεια. Δεν θα παρεκκλίνουμε, θα προσπαθήσουμε με την ίδια λογική, την ίδια φιλοσοφία να κρατήσουμε και πάλι την ομάδα στην κατηγορία, προσπαθούντας όμως παράλληλα να ανεβάσουμε και παιδιά, ήδη το κάναμε φέτος με 2-3 αθλήτρες των Ακαδημιών, να τις εντάξουμε στο σύνολό μας και να μπορέσουμε να χτίσουμε σιγά σιγά πάνω σε αυτή τη διαδικασία του γυναικείου δηλαδή και μικρότερες αθλήτρες.
0: Πόσες φορές την εβδομάδα κάνετε?
1: Οι προπονήσεις μας είναι καθημερινά. Απλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζευτούν και όλες. Οι μεγάλες αθλήτρες ταυτόχρονα όλες μαζί. Οπότε βάζουμε ένα πλάνο που λέμε ότι Παρασκευή, Σάββατο, όσες έρχονται από μακριά, κάνουμε δύο καλές προπονήσεις δυνατές και παίζουμε την Κυριακή. Δύσκολη κατάσταση.
0: Αυτό όμως είναι πιο δύσκολο και για τον προπονητή, γιατί δεν μπορεί να κάνει αυτό που θέλει να κάνει, για οποιονδήποτε προπονητή.
1: Ξεκάθαρα. Είναι κατηγορία όμως τέτοια. Ναι. Δεν μιλάμε για επαγγελματικό αθλητισμό. Μιλάμε για αθλήτριες οι οποίες κάνουν το κέφι τους αυτό που θέλουν και
0: το αγαπάνε.
1: Το αγαπάνε πάρα, το αγαπάνε πολύ, πάρα πολύ.
0: Και όταν έρχεται αθλήτρια από τα Γιάννενα ή από την Καβάλα, όπως μου είπατε.
1: Και έρχονται με χαρά. Η αλήθεια είναι ότι έρχονται με χαρά και ψάχνουν πότε είναι η επόμενη φορά που θα έρθουν να ξαναπέξουν.
0: Και χωρίς να αμείβονται, έτσι.
1: Ακριβώς, να το ξαναπούμε. Ακριβώς. Το πιο σημαντικό θεωρώ ότι είναι αυτό.
0: Είναι γεγονός πάντως ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια από το ΓΣ για όλα τα αθλήματα την τελευταία τριετία. Λέμε μια λέξη, τη λέμε συνέχεια και σε κάθε εκπομπή, τη λέξη υγεία που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και βήμα-βήμα, έτσι, για όλα τα αθλήματα να πάνε ακόμη καλύτερα από την νέα χρονιά. Υπάρχει γενικώς η αισιοδοξία αυτή.
1: Αυτό θέλουμε και εμείς, να κάνουμε τον Ηρακλή και πάλι να είναι ένα σωματείο που το ζητάνε οι παίκτες, οι αθλήτριες, οι αθλητές, να έρθουν να παίξουν στον Ηρακλή, να έρθουν να παίξουν για τον Ηρακλή. Αυτό πρέπει να αλλάξουμε και αυτό έχουμε καταφέρει τα δύο τελευταία χρόνια, τουλάχιστον συντονισμένα όλοι μαζί, και στο αντρικό πόλο και στο γυναικείο, να είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο.
0: Λέγαμε προηγουμένως, για να κλείσουμε αυτό, τον αριθμό που επίσημα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, πέμπτος σύλλογος στην Ελλάδα είναι σε αριθμό αθλητών.
1: Ναι.
0: Αγωνιστικά 2.500
1: αθλητές εγγεγραμμένοι.
0: Ναι. Και αν βάλουμε και τις ακαδημίες, συν τα 10 τμήματα που υπάρχουν ακαδημιών, συν το ποδόσφαιρο, ο αριθμός αυτός αυξάνεται γενικά.
1: Αυτό είναι η υγεία που είπατε πριν.
0: Υγεία και εμπιστεύεται πλέον, όχι εμπιστεύεται, δείχνει αυτή την οτροπία, τη φιλοσοφία και την κουλτούρα που έχει ο Ηρακλής. Γι' αυτό έρχονται στον Ηρακλή.
1: Ακριβώς.
0: Και βέβαια, τεράστια προσπάθεια που κάνετε και εσείς οι προπονητές και σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, θερμά συγχαρητήρια.
1: Σας ευχαριστούμε
0: για
1: πολύ.
0: Για την αγάπη που δείχνετε, αλλά αγαπάτε και το πόλο. Το άθλημα αγαπάτε και τον Ηρακλή.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό θέλουμε να ανέβουμε όσο ψηλότερα γίνεται.
0: Βήμα-βήμα.
1: Βήμα-βήμα.
0: Εμείς θα είμαστε εδώ και πάντα θα τα λέμε.
1: Και πάλι χαρά δική μου που μας καλέσετε, μας δώσετε το βήμα να μιλήσουμε για το γυναικείο πόλο.
0: Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή
0: συνέχεια.
1: Και σε εσάς.

Λοιπόν, να πάμε έτσι να κλείσουμε με ποδόσφαιρο, λέγοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει μεταγραφικό κάτι επίσημο, κάτι ανακοινώσιμο από την ΠΑΕ. Μόνο φήμες, οι οποίες βέβαια δεν κάνουν και καλό, δεν επιβεβαιώνται και δεν κάνουν και καλό και δεν ωφελούν σε τίποτα. Φυσικά γίνονται και συζητήσεις, γίνονται κινήσεις, γίνονται επαφές για τη συγκρότηση του ρόστερ. Το γεγονός όμως ότι δεν βγαίνει τίποτα προς τα έξω είναι πολύ θετικό, πολύ καλό, γιατί σημαίνει ότι η ομάδα έχει τα στεγανά της. Τουλάχιστον από τη στιγμή που εμείς δεν έχουμε προσωπικά, εγώ αν θέλετε, δεν έχουμε κάτι επίσημο, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Εκείνο που θα λέγαμε ότι για τον τεχνικό διευθυντή, αθλητικός διευθυντής όπως ήταν και υπέβαλε την παραίτησή του, έληξε η συνεργασία του με την Κηφισιά, με την ομάδα της Κηφισιάς, ο Άγγελος Βασινάς, και εκτός το πρόβλημα θα είναι ο τεχνικός διευθυντής για την νέα χρονιά. Τη Δευτέρα να πούμε ότι θα υπάρξει συνάντηση εκπροσώπων της ΠΕΜ, εκπροσώπου της Διοίκησης Ειδικού σας Επιτροπής του Καφτατζογλίου Σταδίου, για τα έργα που είναι απαραίτητα να γίνουν στο γήπεδο, να είναι έτοιμο με την έναρξη πρωταθλήματος τον Αύγουστο. Εκείνο το πιο σημαντικό είναι ο αγωνιστικός χώρος, που δεν πλήρει τις προϋποθέσεις για τα παιχνίδια Super League 2. Έγινε ο έλεγχος από τη Super League 1, τα αρμόδια όργανα, και χρειάζεται οπωσδήποτε να γίνει νέος χωροτάπητας για να είναι έτοιμο τον Αύγουστο, όταν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Βέβαια, είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες, και αυτό φυσικά είναι ευθύνη της δικού σας Επιτροπής του Καφτατζογλίου, αθλητές του Στίβου, που φυσικά δεν έχουμε κάτι με το Στίβο, που και ο Στίβος αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Τώρα βάζουν μέσα στο στάδιο του Καφτατζόγλιου μπαλώματα για να γίνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα αμαία. Μπαλώματα στην κυριολεξία. Πρόβλημα έχει και το βοηθητικό, ενώ κάποια έργα μόνο γίνονται στο ΚΑΠΑ 3, στο κλειστό που είναι. Θα δούμε λοιπόν, γιατί από εβδομάδα θα έχουμε κάποιες εξελίξεις που έχουν να κάνουν με το Καφτατζόγλιο στάδιο.

Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνουμε. Να πούμε κάτι τελευταίο, ότι την Κυριακή στο Λιάπιο Αθλητικό Κέντρο Κύλα Κοζάνης θα διεξαχθεί το τρίτο Football Festival Παύλος Μυροφορίδης, η μνήμη του Παύλου Μυροφορίδη, εκεί όπου θα στις κατηγορίες K10 και K12, η μελλοντική δηλαδή άση, η μελλοντική άση του ελληνικού ποδοσφαίρου, η ΠΑΕ Ερακλής, συμμετάσχουν επίσης η ΠΑΕ Άρης, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά και αρκετά από τα σωματεία της περιοχής, όλα αυτά στην Κύλα Κοζάνης, μια κομμόπολη 3 χιλιόμετρα βόρεια της Κοζάνης. Εμείς στο σημείο αυτό θα σας χαιρετήσουμε, ευχηθούμε ένα χαρούμενο ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Μείνετε εδώ στη Ερακλής Ράδιο, ακολουθεί ο Παύλος Σαραφόπουλος και ο Δημήτρης Φελάνος στην εκπομπή για τη Φουκαριάρα, τη μάνα μας, 7 με 9 και 9 με 11 μακρινό rebound, Χρήστος Χατζιαντωνίος, Σπύρος Πλωμαρίτης και Νίκος Μπερικασβίλη.

0: Κυρίες και κύριοι, χωρίς εικόνα, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε λίγο πίσω. Είναι μαζί μας σήμερα εδώ και τον ευχαριστούμε βαθιά. Ο πρόδρομος κάνει την ηχοληψία.
1: Ναι.
0: Δήμητρης Φελένος, δίπλα μου, Ραφόπουλος Παύλος. Και να ρωτήσω κάτι.
1: Κάτσε λίγο, τι ώρα είναι τώρα?
0: 7 και 12.
1: 7 και 12, εντάξει, okay.
0: Να κάνουμε ένα γκάλωπ. Αν αυτή η κάμερα είναι καλύτερη την προηγούμενη, τώρα που λείπει ο Μαρχάκος και δεν υποδαβλίζει την πραγματική άποψη του κόσμου.
1: Ναι, πρόδρομε, θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Να βάλεις ένα poll.
0: Όχι like me, poll. Poll με O και δύο
1: ναι.
0: L.
1: Ναι, ναι. Για.
0: Ποια κάμερα είναι καλύτερη?
1: Ποια αυτή κάμερα είναι καλύτερη?
0: Λοιπόν, GM, δεν σε προδίδω, σε αγαπώ.
1: Και, και μας λείπεις πολύ.
0: Ήδη περνάς καλά.
1: Αλλά χαιρόμαστε εκεί που είσαι και περνάς καλά.
0: Περνόμαστε για σένα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ. Έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Κάποιες φήμες που λέγονται ότι βγήκα σαν αφορά ότι του Ρωμανδία ελέγχονται ως αβάσιμες, επειδή έχω τα χέρια έτσι. Λοιπόν. Πω, πω, φίλε, τρομερό. Έπαιζες ποτέ στην μπαμ?
1: Δια δύο. Φίλε. Είμαι εδώ. Ο λόγος είναι τότε, Άγγελε, επειδή έχω μια προσωπική σχέση με τον ένα από τους δύο τότε, και το συγκεκριμένο τμήμα ξέραμε ότι δεν θα έχει πολύ κόσμο. Βασικά ο κολλητός μου, η αδερφή του είναι η κοπέλα του ενός προέδρου, τέλος πάντων, και ξέραμε ότι το συγκεκριμένο τμήμα δεν θα έχει τόσο πολύ κόσμο. Είχα πάει εκεί πέρα για να φαινόμαστε ότι είμαστε λίγο περισσότεροι. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν το προσπάθησα ποτέ πραγματικά να πάω.
0: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά νέα να πούμε. Τι γίνεται τώρα? Έχουμε εκδηλώσεις αύριο. Αύριο στις 7, αύριο στις 7, αύριο στις 7, αύριο στις 7, αύριο στις 7. Ηρακλής Radio, εδώ έχουμε μια εκδήλωση με τα παιδιά μας, μια e-commerce, με Aegean, με την ποτοδυναμική εννοείται που είναι δίπλα μας και μας στηρίζει. Σουβλάκια, μπίδες, face painting, μουσικοχορευτικά έργα. Τι γίνεται? Μία είμαστε μέσα 200, μία 100. Like δεν κάνετε? Πάμε λίγο. Παρασκευή 22 Μαΐου, 23 Μαΐου, αύριο Σάββατο στις 7 είναι η εκδήλωση που έχουμε, η πρώτη. Και η δεύτερη, 3 Ιουνίου, Τετάρτη, στο Soul μετά τις 8. Έχει ξεκινήσει η προπόληση. Φεύγουν τα εστία με γοργούς ρυθμούς. Καλό είναι και για εσάς και για εμάς, για την ψυχολογία μας, για όλα όσα προσπαθούμε να κάνουμε και παλεύουμε, να πάρετε το εστίο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και αύριο είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να περάσετε όλοι έστω για μισή μία ώρα από το Κατσάνιο, να φάτε ένα σουβλάκι, να πείτε μια μπύρα, να δείτε τα παιδιά μας, το μέλλον του συλλόγου μας και να πάρετε και τα μαγικά χαρτάκια που θα υπάρχουν εδώ πέρα για να διατεθούν στο λαό του Ηρακλή. Το Ηρακλής, το Ήρας τώρα θα είναι ανοιχτό. Ναι, θα είναι ανοιχτό. Εννοείται θα είναι ανοιχτό. Με τις προσφορές του και τις εκπτώσεις του.
1: Και τα νέα του προϊόντα.
0: Και τα νέα του προϊόντα εννοείται. Σουβλάκια. Πήρα 500. Είναι λίγα ή πολλά, τι λέτε?
1: Εγώ πιστεύω. Εδώ. Εγώ πιστεύω είναι καλά. Καλά είναι. Ίσως χρειάζεται κάποιες ρυθμίσεις στην κάμερα, θα πω εγώ. Στα χρώματα, ίσως.
0: Εγώ
1: θα
0: έλεγα.
1: Ίσως χρειάζεται προηγούμενη κάμερα. Εμένα μου είχε αρέσει πολύ περισσότερο. Θεωρώ ότι είναι, ότι είχε πολύ καλύτερη ευκρίνεια η προηγούμενη. Δεν ξέρω.
0: GM εδώ, σπίτι μου είμαι, ρε φίλε. 7 η ώρα δεν ξεκινάει το έργο. Σκοτοδίνιτς και τέτοια τα live αυτά όλα που υπάρχουν. Να κάνουμε ένα γκάλωπ, όπως σου λένε παλιά, τι βαθμό προσδιοποίησης έχουν. Γι' αυτό λοιπόν, τώρα που θα είναι αμερόληπτο τον γκάλωπ, εγώ λέω η καινούργια. Τελευταία, δηλαδή.
1: Ότι είναι καλύτερη.
0: Ναι.
1: Εγώ λέω η παλιά.
0: Οπότε θεωρώ ότι 71-29 η καινούργια νικάει. Τώρα που ο GM δεν είναι εδώ, για να μην πούνε ότι είναι σικέ.
1: Γιατί ξεχάσανε τι ήταν η παλιά. Δηλαδή τώρα θα έπρεπε κανονικά να έχουμε συνδεδεμένες και τις δύο. Και να μπορεί. Εντάξει, μόνο ο GM θα μπορούσε να το κάνει αυτό, να κάνει ένα αλλαγή ένα 10 δευτερόλεπτα.
0: Η καινούργια κάμερα είναι πολύ πολύ καλύτερη, λέει ο ίδιος ο GM. Απαντάει το ερώτημα ότι λέει τζάσου ακροάτες. Λοιπόν, γεια σου GM, σ' αγαπάμε. Γιατί είσαι σπίτι σου ακόμα και όχι εκεί που θα θέλαμε να είσαι, να χορεύεις και να τραγουδάς. Ή να τραγουδάνε άλλοι και να χορεύεις. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Θέλει και ντρόουν, λέει ο φίλος. Και σειρά της δύο και όλα μέσα.
1: Στο Στο καινούριο το έργο θα βάλουμε μία κάμερα εδώ, μία κάμερα εκεί, να εναλλάσσετε το,
0: όσο κάνω εκπομπή,
1: το πλάνο ανάλογα με, τη, ανάλογα με τις ωραίες.
0: Ίσως χρειάζονται πιο ωραίοι άντρες, λέει ο Σόλου. Πολύ καλό αυτό, δεν το είχαμε ακούσει. Κάντε τον μπλοκ.
1: Και επειδή είσαι πολύ ωραίος άντρας, έλα να κάνεις μία εκπομπή του χρόνου.
0: Η σύγκριση πρέπει να γίνει στο καινούριο στούντιο εφόσον αλλάξει. Θέλω να σας πω, ναι, ότι έχουμε ξεκινήσει, όχι εμείς, εγώ ήρθα και άνοιξα απλά το πρωί. Έχουν ξεκινήσει εργασίες και πάμε πάρα πολύ καλά στο νέο στούντιο. Έχουν αρχίσει να παίρνουν ψάρια και ωστά τα όνειρά μας. Γεια σου Πυρακλάρα μου, από Λος Άμπελες. Λοιπόν, πάμε στο ποδοσφαιρικό τμήμα.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Σε αναβρασμό. Σε, δηλαδή είναι τώρα όλα, εκεί γίνονται τρέλες.
1: Ναι.
0: Στο ποδόσφαιρο, να πούμε ότι μαθαίνω και ξέρω ότι ο Δελιζής δεν υπάρχει πια στην ομάδα.
1: Άρα, άρα μετά την πολύ πετυχημένη του σεζόν ο Δελιζήσης, θα αποτελέσει και αυτός παρελθόν, θα αντικατασταθεί από κάποιον άλλον.
0: Έτσι φαίνεται. Ο Άγγελος Μπασινάς είναι στη Θεσσαλονίκη. Έχει έρθει εδώ, τον έχω δει με τα μάτια μου εγώ. Ήταν σε ένα ξενοδοχείο το οποίο γνώριζα. Είναι εδώ και θα είναι σαν αθλητικός διευθυντής. Δηλαδή θα ασχοληθεί με πολλά πράγματα, εκ των οποίων ένα από αυτά θα είναι και η... Οι νεαροί παίχτες του Ηρακλή θα είναι πολλά. Δεν θα είναι δηλαδή τεχνικός διευθυντής, θα είναι αθλητικός.
1: Άρα να πούμε, ναι, ότι
0: αν δεν σπάσει κάτι οτιδήποτε.
1: Η θέση που έρχεται ο Άγγελος Μπασινάς είναι η θέση του αθλητικού διευθυντή. Δεν σημαίνει ότι αντικαθιστάει το Δελιζήσι σε αυτό.
0: Όχι.
1: Δεν ήταν αθλητικός διευθυντής ο Δελιζήσι.
0: Η θέση του Δελιζήσι.
1: Για να μην μπερδευτεί και κάποιος.
0: Δεν φταίει η κάμερα για αυτά που γίνονται. Το story έχει κάτι θέματα τώρα, να ξέρετε. Η θέση του Δελιζήσι θα καλυφθεί από τον Ιεροκλή Στολτίδη.
1: Okay.
0: Αυτό θα είναι. Ξεσφίγγουις, λέει ο φίλος.
1: Και η θέση του Ιεροκλή Στολτίδη από ποιον θα καλυφθεί?
0: Ο Ιεροκλή Στολτίδη είναι θέση.
1: Πάλι α, ήταν η Ηρακλή Στολτίδη. Okay.
0: Τρέλες με όλη τη σημασία τη λέξη, λέει ο φίλος, έτσι ακριβώς. Πάμε να κάνουμε κανένα like, παιδιά. Πάμε στο super chat. Like, μπείτε μέσα, φέρτε τους όλους. Έχουμε νεάκια. Έχουμε να μιλήσουμε και πολύ για τις εκδηλώσεις. Τα βγάλουμε και γραμμές. GM, τα λεφτά για την κάμερα, λέγω πριν. Γκριν, λέει ο φίλος.
1: Έφυγε ο
0: Μπασινάς.
1: Έφυγε ο Μπασινάς που λέτε να πάει.
0: Σε εμάς θα έρθει. Ενώ εσύ έχει φύγει από την Κηφισιά. Θεωρώ, Άλεξ, ότι θα σε εμάς θα υπογράψει και θα έρθει.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι θα είμαστε πολύ καλά. Τι γίνεται τώρα, τα διαρκεία φτάσαν τα 1600.
1: Νομίζω ναι, 1600 διαρκεία.
0: Είναι λίγα. Είναι λίγα, πρέπει να πάμε παραπάνω.
1: Είναι
0: έτσι
1: λίγα, δεδομένου των συνθηκών, εγώ θα πω ότι είναι καλά. Αλλά θα ήθελα παραπάνω. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Πρέπει 3 Ιουνίου στην εκδήλωση που πρέπει να είστε όλοι, όσοι είστε παρόντες στην πόλη ή στη χώρα, πρέπει οπωσδήποτε να έρθετε. Θα είναι κάτι που θα σας αρέσει. Είναι κάτι που το έχουμε κάνει με πολύ αγάπη, μεράκι, με πάρα πολύ προσπάθεια. Και ουσιαστικά είναι το κλείσιμο της πρώτης ολοκληρωμένης χρονιάς του Ηρακλής Radio. Ο Τζέιμι είναι σπίτι του, έχει κάποιες υποχρεώσεις σήμερα και δεν θα μπορέσει να έρθει. Κάνω όνομα για το.
1: Κανένα όνομα για το χορτάρι παίζει. Θα σου πω, η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που ήρθε ο Μαντσάρη και μετά υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα στα μεταγραφικά. Θυμολογείται ότι ο Μαντσάρη θα έχει πολύ μεγάλο λόγο στα μεταγραφικά του Ηρακλή.
0: Δεν θα δει κανείς παίκτης που δεν έχει εγκριθεί από το Μαντσάρη.
1: Μπράβο.
0: Βλέπει συνεχώς βίντεο αυτή την περίοδο. Κάνει συνεχώς επαφές και αυτός και οι συνεργάτες του και όλοι όσοι είναι στο Ηρακλή. Και σιγά σιγά αρχίζουν να καταλήγουν στους στόχους τους οποίους έχουν για τους παίκτες.
1: Είναι κάποιοι παίκτες που έχουν ακουστεί. Κάτι επίσημο δεν υπάρχει. Γενικά, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει κινητικότητα, υπάρχει και μυστικότητα μέσα σε όλο αυτό.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Που είναι εννοείται πάρα πολύ καλό. Νομίζω ότι από τις επόμενες μέρες, από εβδομάδα, σίγουρα θα ξεκινήσουμε να βλέπουμε ίσως και κάποιες ανακοινώσεις. Δεν ξέρω, ούτως ή άλλως τελειώνει ο Μάιος, πλησιάζει. Σε ένα μήνα, φαντάζομαι, θα είναι και η συγκέντρωση, η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας. Οπότε, όσο περνάνε οι μέρες, θα έχουμε και επίσημα μεταγραφολογία και για το ποιοι θα μείνουν και για το ποιους θα πάρουμε.
0: Λοιπόν, ούτως ή άλλως 22-23 του Αυγούστου ξεκινάει το πρωτάθλημα. Οπότε η ομάδα πρέπει τουλάχιστον 1,5 μήνα να κάνει προετοιμασία.
1: Ναι, πλέον δεν έχει. Λέμε για 15 Σεπτεμβρίου να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και ξεκινάει 5 Νοεμβρίου. Δεν υπάρχουν αυτά. Αφού ορίστηκε από τη Λίγκα 22 του μήνα, αρχές Ιουλίου θα έχουμε την κλήρωση, 10 Ιουλίου ας πούμε, και 22 Αυγούστου έχουμε την πρώτη σέντρα.
0: Φίλε Σησιακέ, 3 Ιουνίου. είναι μια γιορτή, είναι μια εκπομπή που θα την κάνουμε εμείς για μας και θα περάσουμε καλά εμείς και μας, τους ανθρώπους που θα έρθουν εκεί να μας στηρίξουν. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πρέπει να είσαι και εσύ εκεί οπωσδήποτε ως αισθησιακός. Πρώτον. Δεύτερον, ο Αθανασιάδης θα έρθει. Λοιπόν, αν βλέπετε το βίντεο, δεν νομίζω να μείνει ο Κράντζ γιατί δεν πολύ στρίβει. Θα μείνουν κάποιοι παίχτες από πέρσι που έχουν συμβόλαιο. Ο Κράντζ παίζει χρόνια σε καλά επίπεδα. Δεν ξεχώρισε ιδιαίτερα πέρσι σε μια συγκυρία που ήταν, αλλά βοήθησε, δεν ήταν και κακός. Έτσι ήταν σταθερότατος. Οπότε θα δούμε. Πιστεύω ότι κάποιοι από αυτούς θα μείνουν είναι ο Στουρνάρας.
1: Μπήκε χωρίς προσαρμογή ο Κράιτς. Πρώτο παιχνίδι βασικός και όλα στο μάτσο με τον Μπας Γιάννενα, 90 λεπτό. Δεδομένου ότι δεν είχε καθόλου χρόνο να προσαρμοστεί και ότι ήρθε κατευθείαν και μπήκε κατευθείαν να παίξει με δύο μέρες αφού είχε έρθει στην ομάδα. Εγώ ευχαριστημένος είμαι. Όχι ότι ήταν κάτι τρελό όμως και έκανε κάποια διαφορά. Στουρνάρας, ναι. Στουρνάρας,
0: νομίζω ότι θα μείνει.
1: Βλέπω να μένει.
0: Και θα έρθουν δύο τερματοφύλακες. Ο ένας έχει κλείσει και ο άλλος θα είναι. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιος. Σουβλάκια, χαλούμι και φαλάφελ σε τζουκάκι γίναν, λέει, τα λεφτά για την κάμερα. Να ξέρεις, πιο τίμιος οικονομικά το GM δεν υπάρχει, νομίζω. Μοιάζει να παρεμβαίνει το πρόγραμμα της κάμερας και να κάνει βελτιοποίηση. Φίλε, τώρα μας χάνεις τρελές πουλάς. 20 λέξεις, 17 αγγλικές και ορολογίες τώρα τεχνολογικές. Τι είμαστε ο Κοτσόβολος τώρα για να... Δηλαδή κάπου όπα. Είπαμε, μάθαμε 10 λέξεις αγγλικά να πούμε στο FIBA Europe Cup και στο Al Jazeera που παίζαμε πέρσι. Πώς λέγονταν αυτό που παίζαμε, στο EMBL. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Κοίτα, τι είμαστε ρε φίλε. Φροντισιόρα αγγλικών έχω.
1: Κώστα, καλησπέρα. Δεν βλέπω να.
0: Σουλούκος, μηδέν συμμετοχές.
1: Δεν βλέπω να μένει ο Σουλούκος, δεδομένου ότι υποβιβάστηκε και η Λάρισα. Με το Βενετικίδη, έτσι όπως τα. Έτσι όπως τον είδα στα play-out, δεν νομίζω να πάει του χρόνου βασικός τέτοιο. Πιστεύω θα γυρίσει εκεί πέρα, να σου πω.
0: Λες,
1: ρε φίλε, τώρα εντάξει, είναι Λαρισαίος, είναι ΑΕΛ. Έπαιζε εκεί πέρα 4 χρόνια, ανέβηκε από τις ακαδημίες. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ άτυχος φέτος. Εγώ θα ήθελα να μείνει σε εμάς. Να σου πω την αλήθεια, τον προτιμάω από τον Στουρνάρα γιατί τον είχα δει εντατικά τα προηγούμενα χρόνια. Και με τον Στουρνάρα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος όμως. Αλλά ναι, πιστεύω ότι αν δεν γίνει ένα διάρθρωση, γιατί είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί την Τετάρτη.
0: Έχουμε και τέτοια ανέκδοτα. Κάτσε να πούμε αυτό. Να το σχολιάσουμε σε λίγο τι συμβαίνει.
1: Πιστεύω ότι θα γυρίσει εκεί πέρα, ναι.
0: Τώρα, αν είμαστε στο καινούργιο στούντιο, θα μιλούσαμε εδώ και θα βλέπουμε τον Ολυμπιακό να κερδίζει 12 πόντους, τη Φενέρμπαχ σε 56-44. 9-42 από το τέλος του αγώνα. Ο Ολυμπιακός φαίνεται λοιπόν ότι πάει στον τελικό του Final Four και σχετικά

0: παλάμε να το άλλο οριστικό, φίλε. Εγώ λέω ότι η Σουράνα έχει βελτίωση
1: στα τελευταία μάτς.
0: Ναι.
1: Στα τελευταία μάτς τα οποία ήταν ταυτόχρονα και κρίσιμα, ήταν πάρα πολύ σταθερός. Ναι. Το μόνο που με είχε.
0: Φελανίνιο.
1: Το μόνο που με είχε πειράξει πάρα πολύ από την περσινή χρονιά του Τουρνάρα είναι το μάτς με την Νίκη Βόλου εκεί πέρα μέσα. Που μας ισοφαρίζουν, που.
0: Κάνει δυο λάθη.
1: Ταξιδεύει μπάλα μία ώρα και δεν βγαίνει. Εντάξει, τώρα
0: έφαγα ένα γράμματα. Τριγωνάκι, δηλαδή από το κλαμπ όσο πήγαινε μπάλα.
1: Θα είναι έτοιμο.
0: Το γήπεδο της Καλαμάτας δεν ξέρω, δεν θα παίξουμε το Χαριλάο. Οπότε θα παίξουμε Χαριλάο, θα παίξουμε την Καλαμάτα.
1: Είμαστε μαζί όλοι και οι τρεις που είμαστε αυτή τη στιγμή στο στούντιο. Συν άλλη δεκαριά.
0: Ναι.
1: Η Καλαμάτα εντωμεταξύ είναι φίλε, όντως που θα παίξει.
0: Στο γήπεδο της ή στο Χαριλάο.
1: Α, ναι. Τη δεύτερη.
0: Οπότε ή Χαριλάου θα πάω. Έλα βρες το Χαριλάου. Έλα βρες το Χαριλάου. Λοιπόν, να δώσω πολλά φιλιά στο Μαγκουκούλα Άννα Κουέν. Να δώσω πολλά φιλιά στο Τζαζα Τζαζ, στο Βασίλη, στον All Goes Proud και σε όλους σας που μας ακούτε, στον Εσσιακό, στον κύριο Μανώλη από την Κοζάνη.
1: Και στον το δικό μου τον κολλητό, τον Βασίλη του Βασιλείου.
0: Οχο!
1: Ναι.
0: Πού σε ρε Βασιλάρα. Αύριο λοιπόν έχουμε 7 ώρα εκδήλωση εδώ στο Κατσάνιο. Θα είμαστε εδώ εμείς, τα παιδιά, μεγάλοι αυτά. Και δεν θα είμαστε μόνο μας, θα είναι και 4 ποδοσφαιριστές του Ηρακλή. Θα είναι ο Κούστα, θα είναι ο Βιτλής, θα είναι ο Γιαννούτσος και ο Παναγιωτίδης. Έτσι, θα είναι αυτοί οι 4 ποδοσφαιριστές του Ηρακλή εδώ μαζί μας. Γύρω στις 7 και 4 θα είναι εδώ πέρα τα παιδιά με 7.30. Και εμείς από τις 7 εδώ θα είμαστε. Ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός. Να ξέρετε, το θεωρώ δεδομένο ότι θα είναι μια χαρά και θα περάσουμε πολύ ωραία. Είναι όπως σήμερα 56-49. Παίζεις με τη Φλόρα.
1: Σφίγγουιτς,
0: μήπως.
1: Έχει ακόμα ένα δεκαλεπτάκι.
0: Έχει κανένα 7 λεπτάκι. Εκεί η Φενέρ. Euroleague.
1: Καλά, πόσο τέτοιο θα είναι για τους Παναθηναϊκούς άμα όλο το μάτσο Ολυμπιακός είναι 20 πόντους μπροστά και 30, οι άλλοι βάλουν 24
0: μετά
1: πόντους.
0: Μετά θα φύγουν πορεία.
1: Σε 25 λεπτά είχαν βάλει 24 πόντους και στο τέλος θα κερδίσουν.
0: Ημίχρονο 24, μπράβο. Και στο 24 λεπτό 26 πόντοι.
1: 26 πόντοι.
0: 26 χρόνια που ήταν το Στεφάνι που λέγανε. Δεν ξέρω ρε παιδιά, έλεγε ένα σολτάκι. Να σου πω, πήρε όλα ο Κυριάνος ο Σαρκεχαγιάς.
1: Καλησπέρα από το Κιανόλευκο Λιμέρι του Γίγαντα. Γεια σου, Ντέλο.
0: Γεια σου, Τέλο. Γεια σου, Γίγα. Γίγα, μεγάλε Γίγα. Αύριο θα έρθετε και οι δύο. Δεν σηκώνω. Όχι μαζί, τουλάχιστον εσύ, Τέλο, οπωσδήποτε, έτσι. Ο Παναγιωτήτης τι παίζει, παιδιά. Δεν έχουν ενημέρωση ούτε οι ίδιοι παίχτες. Βλέπει ο Ματσάρε και τι παίζει. Τα συζητάει. Τα βλέπει μαζί με τη διοίκηση.
1: Να πω μια άποψη.
0: Βέβαια.
1: Τρεις παίκτες είχαν χειαστό πέρσι. Σουλούκος,
0: Μασιέρας
1: και Παναγιωτήτης. Εγώ θα τους κρατήσω και τους τρεις.
0: Ναι, οκ. Εφόσον θα μείνουν 10 παίχτες, μπορούν να μείνουν. Εντάξει, κάποιος θα επιστρέψει, κάποιος θα επιστρέψει. Σίγουρα θα πάρουν λίγο από τα πέλα.
1: Ο Σουλούκος το Σεπτέμβριο θα είναι έτοιμος. Ναι. Οπότε δεν μετράς ότι θα επέστρεφε μέσα στη χρονιά. Ο Μαχαίρας την έπαθε με τα Γιάννενα το Φεβρουάριο. Δεν θα αργήσει πάρα πολύ. Κάπου το Δεκέμβριο θα επέστρεφε.
0: Νωρίτερα, πάει καλύτερα.
1: Νωρίτερα.
0: Πάει
1: ο Παναγιωτήδης, εντάξει, την έπαθε αρκετά άσχημα.
0: Τέλη Σεπτέμβριο θα αργήσει.
1: Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να το στηρίξω. Γιατί εντάξει, MVP ρε φίλε, βγήκανε μπροστά αυτοί οι παίκτες. Εντάξει, ένα εξαιρέσει το Σουλούκο που ήταν στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος, οι άλλοι βγήκανε μπροστά κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
0: Ο μεγάλος Βασίλης Βασίλειου λέει: σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περνάτε όμορφα, καλή εκπομπή.
1: Βασιλάρα.
0: Μπίλι Αλάνη, άναψε μανιντού. Πάμε like, παιδιά, είστε 220 μέσα.
1: 3 του μήνα σε περιμένω να έρθεις 3 Ιουνίου στο event.
0: 220 μέσα και έχουμε 135 likes και 0 super chat. Πάμε λίγο.
1: Πάθαν Ηρακλής το πρώτο δεκάλεπτο με 7 λάθη της Φενέρ.
0: Ο Πεπ απολύθηκε, μήπως βιάστηκε ο Μονέ? Όχι, ρε φίλε.
1: Απολύθηκε ο Πεπ.
0: Ναι.
1: Από τη City.
0: Ναι.
1: Γιατί επειδή έχασε το πρωτάθλημα.
0: Και υπογράφει ο Εξέσιος.
1: Στη City.
0: 58-40.
1: Ο Τενέ.
0: Όχι, ο Τενέ δυστυχώς δεν αρνήθηκε. Παίρνει, πήρε τον Μαρέσκα.
1: Μαρέσκα.
0: Μαρέσκα από Τσέλσι. Η Τσέλσι πήρε Τσάμπι Αλόνσο.
1: Μαρέσκα μας είχε βάλει σαν Ολυμπιακό Ηρακλή.
0: Αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Πήρε και τον Τσάμπι Αλόνσο η Τσέλσι και η Λίβερπουλ τον παίζει με δύο χέρια.
1: Και η μεγάλη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ζωζέ.
1: Ναι.
0: Λατρεύω τον Ζωζέ Μουρίνιο. Είμαι Ζωζέ Μουρίνιος. Και πεθαίνω για τον Ζωζέ Μουρίνιο. Ήρθε η ώρα να ξαναβάλει τη Ρεάλ στο δρόμο των επιτυχιών μετά από δύο χρόνια πίπα στην πίπα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη. Εάν παίξουμε πρώτη αγωνιστική με Καλαμάτα στο Χαριλάου και μας δώσουν φυσιολογικά την θύρα 2. Και δεν την κάνουμε sold out, θα βγω γυμνός 40 εκκλησίες. Δεν είναι προειδοποίηση, είναι απειλή.

0: Λί.
1: Μακάρι να μην κάνουμε για ένα εισιτήριο.
0: Μακάρι να μην κάνουμε για ένα εισιτήριο. Βασικά θα το κάναμε εμείς να μην κάνουμε για ένα εισιτήριο.
1: Για να βγεις να κυκλοφορείς γυμνός, Δημήτρη, σε ξέρω κιόλας. Το Μπέπ το θέλει η Εθνική Ιταλίας. Αυτό είναι ωραίο. Θα ταιριάξει η φάση. Ναι.
0: Καλησπέρα, παλικάρια. Πείτε για κάφτα τι γίνεται. Χίλια χρόνια Ηρακλή Σιλτή. Καλησπέρα στην Κιανόλευκη Λιτή. Καλησπέρα, Βασίλη.
1: Γεια σου, Βασιλάρα.
0: Εγώ το λέω κάθε φορά. Πήρα και τηλέφωνο στον Παύλο την Τρίτη να το ξαναπώ. Και θα συνεχίσω να το λέω μέχρι να τελειώσει όλο αυτό. Ακόμα και αν ξεκινήσουν οι εργασίες, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω να ξέρω ότι από ένα σημείο και μετά θα είναι έτοιμο το γήπεδο για να παίξουμε.
1: Λοιπόν, έχουμε κάποιες εξελίξεις, τις οποίες θα τις αναφέρουμε τώρα όλες εδώ για να ξέρουμε τι γίνεται. Γιατί τη Δευτέρα έχει συνάντηση η Επιτροπή του Καφτατζογλίου μαζί με την ΠΑΕ Ηρακλής. Οπότε εκεί θα βγουν όλα. Το Τάπιτας λέει ότι δεν είναι στην κατάσταση που πρέπει, έχει κάποια προβλήματα κλπ. 70.000 πέρσι. Και όμως ακόμα δεν είναι καλός. Δεν απολύθηκε, ανακοινώθηκε ότι φεύγει. Οκ, okay, εντάξει, συγγνώμη ρε παιδιά. Εντάξει. Να τον κάνουν άγαλμα, εννοείται να τον κάνουν άγαλμα. Εννοείται, τους έκανε από μια αρκετά δυνατή ομάδα, μεγάλη ομάδα που μπαίνει στο Πάνθεο. Δευτέρα λοιπόν έχει ραντεβού η διοίκηση του Καφτατζογλίου με τον Ηρακλή. Εκεί θα συζητηθούν όλα τα θέματα, θα μπουν όλα επιτάπητος. Την προηγούμενη φορά που πήρε ο Ντιμητά δεν έστειλα, τα χρωστούσα λέει ο Σπυρακλάρα.
0: Δεν χρωστάς τίποτα, ευχαριστούμε πάρα
1: μου πολύ. Μου στέλνει ο φίλος ο Ηρακλάρα 1908, Παύλο νομίζω η καράφλα είναι αναπόφευκτη. Αρνήθηκα εγώ κάτι τέτοιο.
0: Εγώ μια χαρά το βλέπω να μαλήσει τώρα, δεν ξέρω.
1: Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Μια χαρά είναι.
1: Ξέρεις πως είναι το μαλλί μου?
0: Σαν το δικό μου.
1: Θυμάσαι στον Εργοτέλη πως ήταν εκεί στα επίσημα, όταν ήταν αλφαεθνική.
0: Θέλεις δεν θέλεις να γίνεις Εργοτέλης, πού να θυμάμαι.
1: Θέλεις δεν θέλεις. Τέλης δεν θέλεις. Πώς το λέγανε αυτό που πήρανε το παίχτη?
0: Ο Γκουσότο.
1: Όχι ρε εσύ. Καλή επιτυχία.
0: Αλβάρο Μεχία, καλή επιτυχία.
1: Και το λέγανε σε άλλον. Σε άσχετο τουρίστα που είχε διακοπές.
0: Στο αεροδρόμιο.
1: Γεια σου Ηλία. Ο Ηλίας δεν λέει τίποτα ποτέ. Είναι ο κλασικός ο διεύρος. Δηλαδή είσαι κούκλος Ηλία. Να είσαι καλά.
0: Γεια σου ρε Ηλία.
1: Ζε 750 δεν οδηγάει μηχανή. Λοιπόν, καλησπέρα από Σουηδία. Καλησπέρα σας.
0: Γεια σου Γιώργο από Σουηδία.
1: Τώρα που θα κάνουμε παιδιά το νέο στούντιο πρώτα ο Ημίθιος και θα είμαστε καλά, ο Ολυμπιακός ανάνεξε διαφορά 61-49, 7 λεπτά. Στο 56-49 πήρε ένα πονηρό time out τον Μπαρτζόκα, έκανε ένα γρήγορο 5-0 Ολυμπιακός και ξανά άνοιξε. Θα είχαμε τα monitor εδώ μπροστά, έτσι.
0: Θα έχουμε στο καινούριο στούντιο, ναι, πέραν από όλα αυτά.
1: Θα έχουμε ταμπλετάκι μπροστά, δύο monitor.
0: Ναι, Κοσμοτέ TV, Nova, τα πάντα.
1: Βέβαια.
0: Φελάνο. Φήμες λένε ότι είσαι κρυμμένος τόσο καιρό και εμφανίζεσαι μόνο σε εκπομπές. Ισχύει. Απάντα εσύ
1: δεν. Πήρε θάρρος σήμερα γιατί ήρθε για καφέ με όλη την παρέα και στο Μανουάρ.
0: Ναι.
1: Και πήρε θάρρος.
0: Ξέρεις γιατί ήρθε καφέ?
1: Για να πάρει εισιτήρια.
0: Ναι, και γιατί έλειπα εγώ. Γιατί αλλιώς δεν θα ερχόταν, ναι.
1: Εισιτήρια, παιδιά. 3-6 προπόληση από τα γραφεία του Ερασιτέχνη. Αύριο στο event θα πρέπει να γίνει ο κακός χαμός. Να πάρετε όλη διαρκεία. Όχι διαρκεία, συγγνώμη. Πρέπει να πάρετε όλοι. Την πρόσκλησή σας, 10 ευρώ παιδιά.
0: Κάντε ένα μπαν λίγο να πάρει. Να πάρει τόσο λίγο. Θα ηρεμήσει.
1: 10 ευρώ παιδιά, ελάτε εδώ να γιορτάσουμε, να περάσουμε καλά και να πάρετε και την πρόσκλησή σας. Θα είναι ένα ωραίο γεγονός. Θα είναι πολύ ωραία και νομίζω θα περάσουμε πάρα πολύ καλά.
0: Και ευχαριστώ για την αποδοχή του Παύλου Φελάνη. Σειρά σου. Α, δεν το έχω δει. Ξέρεις γιατί δεν το έχω δει?
1: Όχι.
0: Γιατί είμαι εδώ.
1: Α. Λοιπόν, με το Φουμπού ασχολείσαι καθόλου ή όχι?
0: Εγώ?
1: Ναι.
0: Ασχολιόμουν παλιά, πλέον λίγα πράγματα αρισί. Δεν έχω κάποιο αίτημα.
1: Μήπως θα σε κάνει τώρα?
0: Ναι, μπορεί.
1: Σε προειδεάζει δηλαδή.
0: Μπορεί, ή μπορεί να έκανε κανέναν άλλον. Καταλάβει.
1: Κανένα ένα 61-52.
0: Καβασάκι Παύλο.
1: Και μπάλα για τη Φενέρ. Καβασάκι Παύλο, ναι, το πούλησε βέβαια. Εντάξει, είσαι του μηχανοβιακού όμως. Όσον αφορά τώρα τον μπάσκετ, τι γίνεται? Τίποτα. Προχωράμε. Ό,τι ξέραμε, ό,τι είπαμε την Τρίτη, ισχύουν αυτά. Η ομάδα πρώτα κοιτάει να πάρει το βασικό της κορμό. Εκεί είναι. Και μετά να προχωρήσει σε κάτι άλλο. Να προχωρήσει να δει και άλλους παίχτες. Να κάνει όλα τα άλλα.
0: Καλησπέρα. Πρώτη αγωνιστική Κηφισιά στη Λεωφόρο. Α, είχα απορία.
1: Θα παίξει
0: γι' αυτό.
1: Λεωφόρο.
0: Αυτό είχα απορία. Δεν ξέρω. Πού θα παίξει Κηφισιά του χρόνου?
1: Λοιπόν, πρόδρομο, άμα θες, κλείσε το πόλ.
0: Δεδομένου του ότι είπαν ότι ήταν το τελευταίο μάτσο του Παναθηναϊκού κλπ. Και ο Παναθηναϊκός από του χρόνου μεταφέρεται στο ΑΚΑ.
1: Θα παίξει την Κηφισιά. Θα πάρει άδεια.
0: Γιατί δεν παίζει από. Γιατί δεν έπαιζε από.
1: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις εγώ τι μαθαίνω.
0: Ναι, για πες.
1: Καλησπέρα από το Κιανόλευκο Ντίζελντορφ. Πριν πω τη μαθαίνω. Όποιος από το εξωτερικό θέλει να με την αγάπη του να μας στηρίξει, να πάρει κάποια πρόσκληση, θα χαρούμε πολύ για τη στήριξη αυτή. Γεια σου, καλησπέρα στον Ανδρέα, ώρα για μπάλα, να συντονίζεις τις εκπομπές σας, έχει και τον Στέφανο εκεί, εξαιρετικός δημοσιογράφος, εξαιρετική δουλειά, μπράβο και ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ και για τη στήριξη, έτσι. Λοιπόν, Ανδρέα, αδερφέ, θέλω να σας πω ότι όποιος θέλει από το εξωτερικό να πάρει μπορεί να μας στείλει ένα μήνυμα και σε μένα στο προσωπικό μου εννοείται, να μιλήσουμε, θα πάρει και το εισιτηριάκι του γιατί μπαίνει στην κλήρωση για ένα διαρκές που θα δώσουμε εκεί και για διάφορα άλλα πράγματα που θα υπάρχουν με το εισιτηριάκι σας. Σου στείλε έτοιμα τώρα, Σπύρα Κλάρα.
0: Τώρα θα μπω να το αποδεχτώ.
1: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, παιδιά. Μαθαίνω λοιπόν ότι ο Πανετολικός, ο πρόεδρος του Πανετολικού φεύγει από τον Πανετολικό και ο Κοστούλας μετά από χρόνια.
0: Είσαι και ομορφόπεδο, ρε Φούστη.
1: Ναι, μεγάλος ο άνθρωπος, δεν μπορεί άλλο, είναι βαρύς. Έκανε τόσα χρόνια, 11-12 συναπτά έτη ο Πανετολικός είναι στην Αλφα Εθνική. Τον πήρα τη Γάμα Εθνική χρεωμένο. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες διαφωνίες για το που διαχειρίζεται την ομάδα, αλλά σίγουρα είναι ένας πρόεδρος πάρα πολύ επιτυχημένος. Κοιτάξτε, γιατί είναι η πιο επιτυχημένη περίοδος στην ιστορία του Πανετολικού με τεράστια, τιτάνια, δηλαδή ασύγκριτη διαφορά με όλες τις άλλες.
0: Και πολύ, πολύ ωραίο κλίμα σαν ομάδα γενικά. Μια συμπαθητική
1: και
0: ομάδα για μένα.
1: Και μαθαίνω τώρα όμως ότι ο πρόεδρος της Κηφισιάς πάει προς τα εκεί.
0: Κοίταξε, αυτό που λες όμως είχε βγει και τα προηγούμενα χρόνια. Πρόπερση ας πούμε, που αν θυμάσαι είχε πάει δανεικός και ο Τετέι σε κάποια
1: δεν
0: φάση.
1: Δεν θα την παρατήσει την ομάδα.
0: Θα σου πω, ναι, δεν είπα αυτό. Που είχε πάει και ο Τετέι, φημολογούταν ότι θα πουληθεί κανονικά στον Μπρίτσα γιατί πάλι είχε βγει ο πρόεδρος του Πανετολικού και έλεγε ότι δεν αντέχει άλλο και ότι έχει αποφασίσει να φύγει.
1: Το
0: αλλά
1: μάτς,
0: δεν έγινε εν τέλει.
1: Το μάτς θεωρείται λήξαν. 66-52, 4 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, χθες στη Λεωφόρο, Θοδωρή, αδερφέ, ευχαριστούμε για την πληροφορία. Στα μεγάφωνα της Λεωφόρου χθες ανακοίνωσαν ότι και η Φυσιά θα παίζει και τη Νέα Χρονιά στη Λεωφόρο. Αυτό όμως πώς γίνεται, δεν θα γκρεμιστεί, όχι,
0: ίσως να μην γκρεμιστεί από του χρόνου και να αποφάσει ο Παναθηναϊκός. Τι εικάζω εγώ, ότι ο Παναθηναϊκός αποφάσισε του χρόνου να πάει στο ΆΚΑ.
1: Γιατί είναι
0: γιατί,
1: μικρό το γήπεδο.
0: Γιατί θα θεωρούν ότι θα πουλήσουν αρκετά διαρκείας και επειδή είπανε και δεδομένου με τις τιμές που έβαλε ο Παναθηναϊκός στα διαρκείας που ανακοίνωσε, τα οποία εγώ θεωρώ για ΆΚΑ πάρα πολύ ακριβά.
1: Γιατί?
0: Γιατί ρε φίλε τώρα 300 ευρώ για να πας στο πέταλο στο ΆΚΑ, ξέρω εγώ. Παλιά είχαν 150, ας πούμε, του Παναθηναϊκού για να καταλάβει.
1: Συνδεσμικά μπορεί να είναι, ρε φίλε, μικρότερα.
0: Ναι, θεωρώ ότι το έκανε αυτό για να πουλήσει κάποια χιλιάδες διαρκείας, έτσι ώστε όλοι αυτοί, όπως ανέφεραν και στην ανακοίνωση, να έχουν κάποιο
1: πλεονέκτημα
0: να αγοράσουν πιο νωρίς το νέο γήπεδο. Δηλαδή, μπορεί αυτό να μην μπορούσε να γίνει στη Λεωφόρο, γιατί οι θέσεις, ειδικά στις δύο κεντρικές θύρες, είναι περιορισμένες. Είναι μικρό. Τα πέταλα είναι τα μεγάλα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Οπότε πηγαίνει στο ΆΚΑ, πιστεύω γι' αυτό τον λόγο.
1: Η ταινία Παπάτζα που λέτε από Ρένο ή Ρενό που λέτε, πείτε μου ποια είναι ώστε να τη δω και να αποφασίσω κι εγώ αν ήταν FIFA ή καλή. Ο Πανετολικός λέει δεν θα ξαναπέσει ποτέ στη Β'.
0: Εγώ διαφωνώ.
1: Θεωρώ ότι αν δεν αλλάξει κάτι άρδιν, είναι πολύ κοντά το έργο αυτό. Με τεράστια λύπη μου το λέω, γιατί αγαπώ πολύ το Πανετολικό. Ένα από τις ομάδες που θέλουν να είναι πάντα στην Αλφαδινική. Έχει και κόσμο, κάνει και εκδρομές, είναι και ωραίοι να μπουν στη φάση τους.
0: Πέρυσι στη βροχή ήρθανε μάγκες.
1: Ναι, ναι.
0: Και τραγουδούσανε και respect και μπράβο.
1: Και τους. Με μπλόκα τότε.
0: Και με μπλόκα τότε, ναι, και μπράβο τους.
2: Άκουσε από Παύλο.
1: Α?
2: Η ταινία που λέμε εδώ με το φίλο το Λάζο.
1: Ναι.
0: Ωραίο κούρεμα έχει παίξει,
2: Είναι. Όπαρε. Τι γίνεται.
1: Φτύσε μέσα μου. Λοιπόν.
2: Είναι το κλασικό αριστούργημα, έτσι λέγεται.
1: Κλασικό αριστούργημα. Από Ρένο Χαραλαμπίδη.
2: Βεβαίως. Αλλά. Πρέπει να έχεις δει και την πρώτη ταινία του.
1: Ποια είναι αυτή?
2: Το No Budget Story που υπάρχει στο YouTube ελεύθερο. Για να καταλάβεις τι γίνεται.
1: Το No Budget Story.
2: No Budget Story.
1: No Budget Story. Πόση ώρα κρατάνε αυτά?
2: 2 και 2.
1: 4 και 4. 8. Την κόρη σου ζητώ επίσης. 8 και 8 16. Την έχω αλλού τάξη.
0: Πείτε για την αναδιάρθρωση που ζήτησε ο ΠΑΟΚ. Τι έγινε ρε ΠΑΟΚΙΑ? Ιδρώσαν τα μπουτάκια με 1-2 παραρτήματα του χρόνου και Ηρακλή Σούπερ Λίγκα.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Ο ΠΑΟΚ και η ΕΠΟ, που είναι σαν να λες εγώ και ο εαυτός μου, έτσι, προτείνουν μια αναδιάρθρωση από του χρόνου. Δηλαδή, καλησπέρα ήρθα, ήρθα για να μείνω. Δηλαδή, δεν είναι ότι αποφασίζουμε κάτι που θα κάνει καλό στο προϊόν και το κάνουμε με ένα χρόνο. Τώρα, αν γίνει η αναδιάρθρωση από φέτος και γίνουν οι ομάδες 16. πείτε μου εσείς τι νόημα είχαν τα play out, αν παίζει μέσα δόλος, αν παίζει μέσα υποψία του να το ξέρουν οι ομάδες αυτό και να μην παλέψουν, να μην δώσουν λεφτά, να μην κάνουν πράγματα ώστε να αναβαθμιστεί το προϊόν, και με τι αξιοπιστία από εδώ και πέρα θα αντιμετωπίζετε αυτό το δύσμυρο ελληνικό ποδόσφαιρο και ειδικά η Super League 1. Δηλαδή μιλάμε τώρα ότι είναι κάτι το οποίο είναι αστείο.
0: Να σου πω τη γνώμη μου πάνω στην αναδιάρθρωση.
1: Ναι.
0: Δεν με...
1: Εμάς δεν μας χαλάει.
0: Δεν με απασχολεί και πολύ ρε εσύ. Δηλαδή και να μείνει Λάρισα και Πανσεραϊκός δεν με απασχολεί.
1: Καλύτερα. Καλύτερα, γιατί καλύτερα.
0: Ελπίζω να μπορέσουμε να πάμε και στις δύο αυτές τις ομάδες εκδρομή.
1: Βέβαια, για τον Ηρακλή άλλαζαν οι νόμοι για να πέσει βέβαια.
0: Γιατί
1: έτσι.
0: Δεν
1: ακούω. Αλλά...
0: Κάτσε.
1: Εγώ σε ακούω τέλεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για τώρα, τον Ηρακλή άλλαζαν οι νόμοι για να πέσει. Τώρα όμως αλλάζουν οι νόμοι για να σωθούν άλλες ομάδες. Δεν γουστάρουμε, αλλά αν το δούμε ψυχρά, η Λάρισα όπως είναι τώρα θα τερματίσει τελευταία, γιατί δεν υπάρχει φράγκο, δεν υπάρχει ευρών. Ο Πανσεραϊκός έχει λεφτά, έβαλε λεφτά το χειμώνα, έκανε μια προσπάθεια μεγάλη και θεωρώ όμως ότι είναι μια ομάδα βατή στα μέτρα του Ηρακλή βάσει το ρόστερ που χτίζει. Άρα θεωρώ ότι αν γίνουν οι ομάδες 16 και πέσουν 2, από το 14-2 αμέσως για τον Ηρακλή είναι καλύτερο αυτό. Επίσης τι γίνεται, πάντα play-off, ό,τι τερματίσει ο καθένας. Έτσι. Άρα δηλαδή ο φετινός Λεβαδιακός ας πούμε θα βγει Ευρώπη. Άμα όχι όφη και τέτοια.
0: Και 30 μάτς και τίποτα περισσότερο.
1: 30 μάτς τίποτα περισσότερο. Αυτό είναι ok. 30 μάτς, τώρα 1000 μάτς. Πάμε λίγο στα μηνύματα. Στέλνει Μαρίνα.
0: Μίτσε, Παύλε. Καλησπέρα. Γριούλες μου, κανονίστε αύριο να έρθει νηστική και ορεξάτη. Σωστό. Αύριο δεν τρώμε τίποτα μέχρι τις 7.
1: Μόνο πρωινό επιτρέπω.
0: Πρωινό, light πρωινό. Δύο ριζογκοφρέτες και τέλος.
1: 500 σουβλάκια έχω πάρει.
0: Ο Παύλος έχει παραγγείλει ναι. Σουβλάκια να ταΐσουμε ένα λόχο. Θα ψήσουμε μέχρι να πεθάνει ο Highlander. Ελάτε να πάρετε και τη στηράκι σας για 3 Ιουνίου, γιατί δεν χάνετε η βεντάρα. Πού θα βρεις ξανά όλους μαζί σκηνή. Υπόπτους Φουκαριάρα, Κυλώνη, Πέταλο, Ριμπάουτ, Κατερίνα, Δέλκο, Αντρέα και το μεγάλο GM.
1: Η αποκάλυψη.
0: Πάρε την παρέα σου και ελάτε. Σε ό,τι κάνει το Ηρακλής Radio, στηρίζουμε την ψυχή μας. Κάθε τύπο αποδεικνύει καθημερινά πόσο μοναδικοί και διαφορετικοί είμαστε. Ήρθαν οι δικές μας μέρες, γουστάρετε.
1: Πολύ ωραίο μήνυμα.
0: Ούτε θαυμαστικό στο τέλος της θάλασσας. Δηλαδή, τρία θαυμαστικά στο τέλος, τρία. Τίποτα δεν θα
1: λέω. Καταπληκτικό μήνυμα. Είναι η καλύτερη διαφήμιση που μπορεί να γίνει αυτό το μήνυμα.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή.
1: Που τον
0: νουσουτού, μουνουδού, ψηφού. Όποιος βρει το δεύτερο, κερνάω 10 μπύρες στην πρεμιέρα. 1000 χρόνια Ηρακλής. Φοράει στέκα.
1: Ποιος?
0: Ο Μουνουδουνού.
1: Όμως είναι η Μουνουδουνού.
0: Η Μουνουδουνού. Δεν θα γίνει ένα διάρθρωση φέτος επειδή το θέλει ο ΠΑΟΚ του χρόνου ίσως. Θέλει, δεν θέλει ο ΠΑΟΚ ή από όλοι αυτοί τέλος πάντων Ολυμπιακός που είναι... Τάσσονται στην ίδια κατηγορία για μένα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Και να γίνει, εμένα δεν με απασχολεί. Ίσα θεωρώ.
1: Λέει
0: ότι...
1: ο Φάμπιο όμως.
0: Ναι.
1: Ότι λέτε ρε μάγκες για μας άλλαζαν πάντα νόμους για να μας ρίχνουν αν ήμασταν εμείς στις Λάρισα των Σερών. Ούτε που θα άνοιγα το θέμα. Εννοείται.
0: Ναι, εννοείται.
1: Μα... Τα ξέρουμε αυτά.
0: Αυτό είναι που ξέρουμε. Απλά αυτή τη στιγμή δεν είμαστε εμείς εκεί πέρα. Οπότε γι' αυτό γίνεται όλο αυτό. Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι άμα γίνει ένα διάρθρωση, ο Νταβέλης θα μείνει στη Λάρισα.
1: Ναι, ρε.
0: Γιατί ρε φίλε, γουστάρει, του αρέσει.
1: Έχω ένα
0: φαίνεται.
1: Μαγαζί που χρωστάει. Άμα με διώξουν, πού θα βρω τα λεφτά να ξεχρεώσω? Πρέπει να μείνω στο ίδιο μαγαζί.
0: Αυτό αυτόματα εμάς μας συμφέρει. Δηλαδή, εμένα το να μείνει η Λάρισα κατηγορία και να μείνει ο Νταβέλης σαν πρόεδρος που ήδη έχουν πολλά προβλήματα και αυτά θα διωγγώνονται, έτσι πιστεύω εγώ.
1: Και εγώ ρωτώ, πώς πήρε άδεια η Λάρισα φέτος? Μάλλον κάτι δεν ισχύει.
0: Όπως πήρε και πέρυσι, ρε φίλε.
1: Δεν θα γίνει ένα διάθεση, ναι. Λοιπόν...
0: Δεν κάνουμε κανένα μαγικό για να κρατήσει μόνο ένα χρόνο. Είναι υπέρ μας. Παραπάνω ομάδες, παραπάνω έσοδα με ένα Ηρακλή δυνατό που δεν έχει να φοβηθεί κανένα. Θα σου πω εγώ, δεδομένου του ότι όπως είπε ο Νέι, η ομάδα, ο στόχος είναι να σωθεί πολύ εύκολα. Συν δύο ομάδες πεσμένες που τις κρατάς στην κατηγορία, για μένα ίσως είναι και καλύτερο. Αν και θεωρώ ότι ο Πανσεραϊκός, αν μείνει του χρόνου, θα έχει και πάλι μια αξιόλογη ομάδα.
1: Ο Πανσεραϊκός θα κάνει δουλειά.
0: Σε ποια περίπτωση θα έχουμε περισσότερα μάτς με 14 ή 16?
1: Με 14.
0: Με 14. Με 14 γιατί είναι πολλά τα μάτς των play out. Γι' αυτό.
1: Ή το play in.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Έχουμε, βασικά περίμενε ρε εσύ. Με 14 έχουμε 13 μάτς.
1: 26.
0: 26.
1: Και 6 αν βγούμε στο 5-8 ή 10 αν βγούμε στο 9-14. Άρα ή 32-36.
0: Ναι,
1: όλα τα άλλα 30 όλα μέσα σκούπα.
0: Είμαστε κατά της αναδιάρθρωσης γιατί είναι άλλη μια πουστιά, αλλά καθαρά αγωνιστικά μας συμφέρει.
1: Ακριβώς αυτό που λες, φίλε.
0: Ούτε υπέρ ούτε κατά είμαι εγώ, δεν με απασχολεί απλά. Δεν με απασχολεί.
1: Είναι γελίο, έτσι. Ναι, είναι γελίο.
0: Αλλά σε περίπτωση που γίνει, εγώ δεν έχω θέμα. Μια χαρά. Όλα καλά. Ηρακλής Πας στέλνει ο Αλέξανδρος. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούς. Σήμερα δεν κληρώνουμε.
1: Σήμερα έχουμε όλο το βάρος μας στις δύο εκδηλώσεις που κάνουμε, σαν Ηρακλής Radio, σαν τέλος χρονιάς, σαν αγάπη, σαν το ευχαριστώ και το παρακαλώ. Αύριο εδώ με τις ακαδημίες μας, με το e-commerce, με το Aegean College, με την Ποτοδυναμική που είναι δίπλα μας και μας στηρίζει, με τα παιδιά από το Ηρακλής Radio ή κάποιους ακόμα ανθρώπους που μας βοηθάνε και είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν. Θα κάνουμε την εκδήλωσή μας εδώ στο Κατσάνιο, που δεν θα βρέχει. Θα κάνετε όλοι ένα χορό της μη βροχής για αύριο, ώστε να μην βρέχει, να είναι 7 η ώρα ο καιρός καλός. Όπως ήταν και σήμερα, που έλεγε όλη μέρα βροχές και τελικά δεν έβρεξε. Τώρα δίνει 7 η ώρα 20%, 8 η ώρα τίποτα.
0: 30 σκούπα δεν θα βάλουν playoffs και playouts.
1: Όχι.
0: Όχι, έχεις δει κανένα σοβαρό πρωτάθλημα στην Ευρώπη να έχει playoffs και playouts? Εγώ πρώτη φορά.
1: Μόνο ένα υπάρχει που είναι αρκετά ανταγωνιστικό, είναι το Βέλγικο.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Όχι, με το γήπεδο γίνεται τίποτα. Υπάρχουν διαδικασίες που πρέπει να τρέξει περισσότερο.
0: Έχεις δει τη χρονιά κάνει Τζόλης?
1: Ο Τζόλης 16 γκολ, 22 assist.
0: Δεν υπάρχει.
1: Και 3 γκολ, 5 assist στο Champions League.
0: Αυτός είναι να πάει τώρα σε μεγάλη ομάδα.
1: Over 50 εκατομμύρια θα πουληθεί στα 24 του. Over 50 εκατομμύρια.
0: Είναι πολύ ολοκληρωμένο παίκτη.
1: Και θεωρώ ότι
0: από τους παίκτες που μου αρέσουν
1: πάρα πολύ. Ταιριάζει πολύ Γερμανία, Ιταλία,
0: cool.
1: Ισπανία. Αγγλία καθόλου. Πήγε κιόλας το παιδί, τραυματίστηκε κιόλας.
0: Γερμανία που βάζουν επιθέσεις εκεί πέρα που κάνουν και βάζουν 50 γκολ σε κάθε μάτσα.
1: Όπως
0: κάνει όργια, όργια.
1: Πιστεύω ότι ο Παυλίδης ταιριάζει πάρα πολύ στην Premier League. Πάρα πολύ. Άντε με τον Μπάρο Μουρίνιο τώρα στη Ρεάλ για πρώτη αλλαγή του Εμπαπέ.
0: Ο Πέτρος λέει: μας συμφέρει να γίνει αναδιάρθρωση, πιο πολλά εντός, άρα πιο φτηνά μας γίνει το διαρκείας και μην κάθεται σπίτι κατόγρες. Δεν είναι πιο πολλά εντός και ο λόγος είναι ότι με 14 ομάδες. Παίζαμε πιο πολλά εντός γιατί θα παίζαμε play out 5-8, play off τέλος πάντων ήταν extra match. Οπότε βγαίναν περισσότερα. Αλλά εντάξει, οκ.
1: Λοιπόν, ακούσα να δείτε τι θα γίνει. Στο Βέλγιο είναι 4 και παίζουν μεταξύ τους 20 φορές. Ακούστε τώρα. Ξέρεις τι μου θυμίζω εμένα όσον αφορά την εκδήλωση 3 του μηνός. Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Εμένα μου θυμίζει τον Καλά με τα. Με τα βραβεία τα τέτοια, πώς λέγονται.
1: Λοιπόν, Κωνσταντίνου και Ελένης, ωραία. Όταν είχε ερωτευτεί την Καλά φιλάνθρωπο που έβαζε χαρτιά, δεν μοίραζε κουπονάκια στους φοιτητές. Αυτό ακριβώς είμαι εγώ. Από προχθές που ξεκίνησε η προπόληση των εισιτήριων. αλλά το κάνω με την ψυχή μου, σας λέω αλήθεια δηλαδή τώρα. Πάρτε το εισιτήριο γιατί θα έρθω σπίτι να σας τα δώσω αναγκαστικά αλλιώς.
0: 76-58, τέταρτη περίοδος, τελευταίο λεπτό, τετέλεστε εκεί πέρα. Στην Ευρωλίγκα, όποιος παίζει στοίχημα να παίξει 2 assist Τζόλι στο τελευταίο match, θα γίνει πρώτος σε assist στον κόσμο φέτος.
1: Θα το παίξουν όλοι και θα κάνει μία.
0: Τον περνάει ο Λίσε, άλλη παιχτάρα. Φαντάζεσαι τώρα να είσαι Μπάγκερ Μονάχου, και να έχεις δεξί εξτρέμ τον Ολίσε, στη φέρνει στο πόδι και αριστερό εξτρέμ τον Τζόλι, στη φέρνει στο πόδι.
1: Δεν νομίζω ότι
0: στο γερμανικό πρωτάθλημα, φίλε, αυτοί οι δύο θα κάναν όργια.
1: Δεν μου κάνει για την Μπάγκερ ο Τζόλι. Θα ψηφίσουμε και εμείς στο ΣΠΑΕ υπέρ κατά της αναδιάρθρωσης. Νομίζω όχι. Υπάρχουν ομάδες είναι την ΕΠΟ.
0: Δεν ψηφίζουμε εμείς. Από, εντάξει, ΕΠΟ, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι οι 5 ομάδες Super League συν την ψήφο της ΕΠΟ. Είναι 6 αυτή τη στιγμή. Ναι. Και ψάχνουν άλλες 3 ψήφους για να περαστεί αυτό, αν περαστεί. Έτσι δεν είναι.
1: 8-7 μπορεί να το πάρει.
0: 8-7.
1: 14 ομάδες.
0: Συν την ψήφο 15. 8-7, ναι, μπράβο. Με 8 ψήφους το παίρνει.
1: Πόσες φορές θα ακουστεί η λέξη μπαμ φέτος για τον Ηρακλή? Όχι πάρα πολλές. Αλλά όχι γιατί δεν θα έρθουν πολύ καλοί παίχτες, γιατί θα υπάρχει σύνεση ώστε να πάρουν παίχτες που θα είναι λειτουργικά καλοί και σωστοί. Πιστεύω ότι θα γίνουν και 2-3 μπαμ εδώ. Έτσι. Που ας πούμε, όταν καλομαθαίνεις την πρώτη μεταγραφή, μετά τα μπαμ είναι πιο δύσκολα. Δηλαδή αν έπαιρνες το ρόστερ της Λάρισας, αν έκανες ας πούμε του Πανσεραϊκού, ο παίκτης που θα ανακοινωθεί αρχές της εβδομάδας, θα ήταν ένα μπαμ. Τώρα που ξέρουμε περίπου που κινούμαστε, είναι μια καταπληκτική, εξαιρετική μεταγραφή, αλλά δεν είναι μπαμ.
0: Πάντως εγώ θέλω να πω ότι αν ξεκινήσει και φέρει τους πρώτους 6-7 παίκτες και μέσα σε αυτούς, δεν σου λέω να έχεις δύο μπαμ, να έχεις π.χ. ξέρεις κάτι που είναι πάνω του μετρίου.
1: Σίγουρα.
0: Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ, γνώμη μου, έναν άλλον καλό παίκτη να πιστεί να έρθει στο project του Ηρακλή.
1: Εγώ επειδή μιλάω και με παίκτες και με διαφόρους άλλους, και θα αναφερθώ σε αυτό μετά, οι ίδιοι παίκτες μου λένε ότι να δούμε και τι θα πάρει ο Ηρακλής για να ξέρουμε.
0: Αυτό
1: το έχω μιλήσει με παίκτη, έχω στα μηνύματα στο κινητό παίκτη Έλληνα που παίζει στο εξωτερικό, ο οποίος ψήνεται για να έρθει. Έτσι. Ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται στον Ηρακλή. Υπάρχουν κάποια προβλήματα. Μου επιτρέπεις έτσι δύο λεπτά να αναλύσω κάτι που θέλω. Στον Ηρακλή τόσα χρόνια που δεν υπήρχε, οι δημοσιογράφοι ήταν ελάχιστοι. Και όσοι ασχολούνται με τον Ηρακλή, τόσα χρόνια μάθανε να τα μαθαίνουν όλα μέσα από την ΠΑΕ, από πρώτο χέρι, να τα ξέρουν όλα, να ρωτάνε και να τους απαντάνε, να τους λένε πες αυτό και πες εκείνο. Είναι κάποια site που λειτουργούν ακόμα έτσι, έχουν κάποιες πηγές και μαθαίνουν. Όμως, κανείς δεν κάνει ρεπορτάζ στον Ηρακλή. Κανείς δεν ψάχνει, κανείς δεν παίρνει τηλέφωνα, κανείς δεν μαθαίνει, κανείς δεν διασταυρώνει, κανείς τίποτα. Εννοείται θα υπέρουν κακοτοπιές, εννοείται θα φας φόλες, εννοείται θα κάνεις λάθη. Αλλά δεν γίνεται να τα περιμένεις όλα έτοιμα και να σου φταίει για όλα η ΠΑΕ. Δεν γίνεται να μαθαίνεις τα νέα της ομάδας σου από δημοσιογράφους άλλων ομάδων, και ούτε γίνεται να θες να πάρεις ένα τηλέφωνο και κάποιος να ξεβραγωθεί να στα πει όλα. Δηλαδή εγώ που είμαι ένας άσχετος άνθρωπος, που τώρα έχει από πέρσι που ξεκίνησα να ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα, που ασχολούμαι όλη μέρα, έχω ανοίξει 5 πόρτες. Κάποιος γυρνάει 20 χρόνια σε αυτό και να μην τις έχει ανοίξει, μόνο ότι δεν τον νοιάζει. Δεν ενδιαφέρεται πραγματικά να κάνει ρεπορτάζ, να μάθει για τον Ηρακλή, να μάθει, να μιλήσει, να ανοίξει τις σχέσεις του. Λοιπόν, επειδή τώρα όμως ο Ηρακλής μεγαλώνει και το βλέπετε, είχαμε πέρσι 5 σελίδες του τρίγωνο και τώρα έχουμε 100. Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να ψαχτούν. Αν δεν ψαχτούν, θα βγάζουν πίκρα, όπως και αρκετές εκπομπές που γίνονται ή που παρεμβαίνουν κάποιοι, δεν βγάζουν καλό. Καλή από την Ηρακλή. Ενώ κάποιοι άλλοι παρακαλάνε, ζητάνε, θέλουν να πάρουν την εύνοια ή την αποκλειστικότητα από την ΠΑΕ και γλύφουν. Ούτε αυτό όμως είναι σωστό, γιατί δεν κάνει καλό στον Ηρακλή. Αυτά θέλω να πω εγώ λίγο, να ξέρουμε τι μας γίνεται και να ξέρουμε τι συμβαίνει. Το καλύτερο σενάριο είναι να οριστικοποιηθεί η βαθμολογία και μετά να περαστεί αναδιάρθρωση.
0: Νομίζω αν επικυρωθεί η βαθμολογία, δεν γίνεται να, δεν γίνεται να γίνει αναδιάρθρωση με τα ντύμη. Με τον Πανιόνι και την Νίκη, την Νικούλα, που την κάνουμε πλάκα και να πέσουν τα τυριά.
1: Είδες
0: που βγήκε χθες ο πρόεδρος, ο δήμαρχος του Βόλου.
1: Ο Μπέος.
0: Ναι. Και είπε ότι αν είναι να γίνει αναδιάρθρωση, να ανεβεί ο Πανιόνις και η Νίκη Βόλου.
1: Καλά είπε.
0: Ναι, καλά είπε. Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Αφού οι άλλοι πέσανε.
1: Όταν πέφτεις, πέφτεις, φίλε.
0: Ο Γιώργος μας στέλνει.
1: Τι έγινε.
0: Ο Γιώργος μας στέλνει. Καλησπέρα Παυλάρα και Δημήτρη από Κιανούλευκες Σικές. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Γεια σου Τζόρτζ.
0: Τα παραρτήματα των είχαν υπολογήσει ότι θα πέσει αέρα και φυσιά και τους χάλασε το έργο Λέτο και ο Μπασινάς. Παρένθεση. Έκλεισε ο Μπασινάς, ξέρουμε.
1: 99,9%. Είναι εδώ, σε επαφές.
0: Ας παίξουμε και 14 και 16 και 20 και 48.
1: 48 ομάδες τέλες, σαν την Αργεντινή.
0: Φέτος έχει εκδίκηση και πρωταθλητισμό. Και 10.000 τρελούς να χτυπιούνται σε κάθε αγώνα.
1: Έτσι.
0: Περιμένουμε νέα από άγνωστο Χ. Ραμφό Φέρτον.
1: Μόλις αρχίσει να τρέχει λίγο η μεταγραφική περίοδο, ναι, ναι, ναι, τότε ναι, θα έρθει.
0: Ιστερόγραφο 1. Χρειάζεται 11 ψήφους για να περάσει το αστείο της ΕΠΟ.
1: Okay.
0: Μπορείς να το αναλύσεις αυτό, γιατί εγώ δεν το γνώριζα. Ιστερόγραφο 2. Στην τελική όταν μας έριξαν, οι ψήφοι ήταν 15-1. Δεν το ξεχνάω ποτέ. Ηρακλάρα γάμα του ΟΕΟΕ. Γεια σου, Γιώργο.
1: Ναι, ρε φίλε Γιώργο, έτσι.
0: Πολύ ωραίο.
1: Αδερφέ, έτσι.
0: Καλησπέρα σας παιδιά, πριν λίγο διάβασα ότι η Νίκη Βόλου είπε θα κινηθεί νομικά εάν γίνει αναδιάρθρωση χωρίς τον υποβασμό των δύο. Επιστρέψαμε στο κορυφαίο. Ναι,
1: Hello.
0: Γεια σου Γιώργο. Ναι ρε εσύ, εγώ μέσα, δηλαδή αν ήμουν και εγώ Νίκη Βόλου, γιατί όχι, τι έχει να χάσει, αφού οι άλλοι πέσαν αγωνιστικά. Όχι ότι θα μπορέσει να κάνει κάτι, γιατί η ΕΠΟ είναι αυτή που αποφασίζει, αλλά οκ. Okay. Φέδων. Γεια σου Φέδων, καλησπέρα. Δεν δίνουμε Ηρακλής πας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Δημήτρη Φελίνη, τον πέω δεν τον πάω, αλλά σε αυτό συμφωνώ. Γίνεται να γίνει αυτό, απλά πρέπει πρώτα να οριστικοποιηθεί η βαθμολογία. Εγώ μαζί σου, ναι, ρε, και εγώ. Αν είναι στο δικό μου
1: Δημήτρη,
0: το χέρι,
1: αλλά, τώρα.
0: Δεν έχω πρόβλημα ούτε καν με τον Πασαρεκό και με τη Λάρισα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά θεωρώ πιο δίκαιο να πάρει τη θέση του η Νίκη και ο Πανιώνης που προσπάθησαν να ανεβούν την προηγούμενη χρονιά και δεν τα καταφέρανε. Οι άλλοι πέσανε, δεν υπάρχει λόγος να μείνουν. Αφού πέσανε, δεν ξέρω.
1: Τι να σου πω, ανάλογα τα συμφέροντα.
0: Αλλά σου ξαναλέω, δεν, εμένα δεν με απασχολεί και πολύ το τι θα γίνει σε αυτό. Καλησπέρα παιδιά. Φορμάτ που θα δώσει 6 λιγότερα ντέρμπι, Rich Ford το θεωρώ απίθανο να περάσει. Υπάροχοι ήδη πιέζουν προς την αντίθετη πλευρά. Η δομένη πολύ σωστή παρατήρηση Ραφαήλ, γιατί έχει γίνει πάρα πολύ, ξέρεις, αυτό το με τα playoff κάθε χρόνο και κρίνει το πρωτάθλημα στα playoff και είναι 2-3 ομάδες κοντά κάθε χρόνο όταν τελειώνει η κανονική διάρκεια, φυσικά και τους συμφέρει. Εμένα αυτό το δίδυμο που διαμαρτύρονταν για την επικοινωνία της ΠΑΕ για 45 λεπτά πραγματικά μου φαίνεται ύποπτο και ας λένε ότι είναι Ηρακλής. Έχουν και εργοδότη, έναν από τους μεγαλύτερους εχθρούς μας.
1: Εγώ τα εκτιμώ πολύ τα παιδιά αυτά τα δύο. Ειδικά του Τζερβίνη, όχι ότι τον παίρνει, απλά με τον Τζερβίνη τον έχουν μια έξτρα αγάπη. Τι μέρα είναι αύριο? Αύριο, Γιάννη, είναι Σάββατο και στις 7 η ώρα, 23 Μαΐου, αύριο Σάββατο, στις 7 η ώρα θα είμαστε όλοι εδώ, όλος ο λαός Ηρακλής στο Κατσάνιο. Τα παιδιά μας, οι ακαδημίες μας, εμείς, οι γονείς μας, όλοι θα πιούμε, θα φάμε, θα κάνουμε και εμείς face painting, θα έχει πάρα πολλά μπαλόνια. Θα έχει και άλλα μικρά δωράκια για τα παιδιά. Θα έχει και εδώ τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, τον Κούστα, τον Βιτλή, τον Παναγιωτίδη και τον Γιαννούτσο. Και θα είμαστε όλοι σε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε ωραία. Κάντε το σταυρούλι σας, κάντε το χορό της αντιβροχής, ώστε να μην βρέχει αύριο, να είμαστε καλά. Συνεχώς κάνω ανανεώσεις στο κινητό μου. Σηκώθηκα να κατουρίζω 4 ώρα το πρωί και μπήκα να δω τι καιρό θα κάνει. Ειλικρινά σας λέω, σας παρακαλώ, σας έχει μια μέρα όπως η σημερινή, τουλάχιστον στη χειρότερη, για να μπορέσουμε να το απολαύσουμε αυτό έξω και να μην κλειστούμε μέσα. Όλα είναι ρυθμισμένα. Να φέρετε τα παιδιά σας, να έρθετε, να μας στηρίξετε, να μας δώσετε δύναμη να τρέξουμε ακόμα παραπάνω για 3 έκτου. Που 3 έκτου, to know us better, to know us better, έτσι που έλεγε ο Χρόνος ο Ξαρχάκος. 3 έκτου. Τετάρτη στις 8 η ώρα. Η προπόληση έχει ξεκινήσει εδώ από τα γραφεία του ΓΣ. Να έρθετε να πάρετε εισιτήριο ή αύριο στην εκδήλωση που θα έχουμε εισιτήρια, ή αύριο το πρωί, α, μετά τη 1 μέχρι τις 4.30 θα είμαι στο Μανουάρα. Εγώ με όλους τους παραγωγούς του Ηρακλής Radio και εσύ εννοείται, άμα θες να έρθεις από νωρίς. Και μετά ερχόμαστε εδώ, στείλουμε και σας περιμένουμε. Περιμένουμε όλο το Ηρακλή για να κάνουμε όσα καλύτερα πράγματα μπορούμε.
0: Το αν θα πέσουν ή θα ανέβουν από κάτω είναι στο χέρι του Βρούτζη και όχι της ΕΠΟ, νομίζω, λέει ο Παναγιώτης. Ο Μπερίνα από κάτω λέει δεν υπάρχει καμία ΕΠΟ. Βάσει νόμου δικαίωμα για συμμετοχή στο νέο πρωτάθλημα δεν έχουν οι ομάδες που έπεσαν μόνο με νομοθετική παρέμβαση. Μπορεί να προσπεραστεί αυτό του κυρίου Βούρτσι. Δεν νομίζω να ρισκάρει η Super League να. Αυτοί τέλος πάντων που κάνουν το αίτημα να κάνουν κάτι τέτοιο, ενώ έχει δικαίωμα η Νίκη και ο Πανιώνιος να πατήσουν πάνω σε αυτό και να ανεβούν αυτοί αντί για τη Λάρισα και τον Πανσεραϊκό. Δεν νομίζω να ρισκάρουν αυτοί οι πέντε και δεν ξέρω αν θα ήταν και έτοιμοι να παίξουν στην ΑΕθνική. Γνώμη μου προσωπική. Μπράβο στα παιδιά της Ηρακλάρας, γεια σου Βασίλη. Firestarter λέει γιατί άδικο είχαν σε αυτά που είπαν Τσερβίνης Μπάσμπα. Δεν θέλω να το θίξω. Εγώ θέλω να πω πάντως ότι τους έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση και τους δύο. Με αυτό το πρότυπο των playoff θέλουν να μηδενίσουν τις πιθανότητες να πάρει πρωτάθλημα μία από τις μικρομεσαίες ομάδες. Όχι πως υπήρχαν πολλές πιθανότητες να συμβεί αυτό. Καλή σκέψη, απλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό που τους ενδιαφέρει περισσότερο. Νομίζω ότι πιο πολύ θα τους νοιάζει να βγάλουν πάρα πολλά λεφτά αν παιχτούν άλλα 8 match playoff μεταξύ τους που παίζουν οι 4, παρά το...
1: Λοιπόν, εδώ ο Ηχολήτης μας λέει να κάνουμε ένα μικρό break. Θα είναι πάρα πολύ μικρό και μην φύγει κανένας. Ερχόμαστε.

0: Δεν μας πιστεύει κανείς όταν λέμε ότι είμαστε πολυβόλα.
1: Εμείς λέμε την αλήθεια, είπαμε πάρα πολύ μικρό break και.
0: Ορίστε. Δηλαδή, κατορβιόταν ο άνθρωπος, κατούρισε σε μπουκάλι καθιστός, για να καταλάβετε. Μύτη ΕΠ στούντιο, για να το λέει αυτός κάτι θα ξέρει εδώ, για να λέει στούντιο στο τέλος τη λέξη. Κόψιμο έπαθε.
1: Η καινούργια έχει πιο καθαρή εικόνα.
0: Ήταν αεροπλάνη. Παλιά
1: φαίνεται θολή.
0: Εντάξει ρε παιδιά, όλα καλά, ήρα όλα. Εμείς γι' αυτό βάλαμε να πούμε, γιατί λέγανε όχι την καινούργια, όχι την παλιά. Εμείς είμαστε της άμεσης δημοκρατίας. Βάλαμε ένα πόλ και έτσι έγινε αυτό.
1: Αύριο θα είναι και ο Άρντα ή να φέρουμε.
0: Δεν θα είναι. Δεν θα είναι. Φέρτε τις κοπέλες σας.
1: Φέρτε τις κοπέλες, φέρτε και τα παιδάκια σας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σας περιμένουμε όλους. Θα είναι family friendly η φάση.
0: Μην εκτοξευθεί, φοβήθηκε Σολ. Λοιπόν.
1: Πόσο ψέμα έχει ακουστεί ήδη για Ηρακλή. Ξεκινάνε να ασχολούνται και να βάζουν τρικλοποδιές. Θα έχει και συνέχεια να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο. Πολύ σημαντικό το δικό μας ράδιο. Πάμε δυνατά, μάγκες. Γεια σου, Αναστασιάδη.
0: Ναι.
1: Τρίτη, Πέμπτη, μακαρόνια. Και διαρκείας. Τρίτη, Πέμπτη, μακαρόνια, διαρκείας και αγώνα. Έτσι. Μία φορά το πληρώνεις. Κάθε σου κου.
0: Καλώνεις.
1: Γουστάρι τη ζωή σου.
0: Μπλόξε Μετροζεμιλέ Ατλέτικο θέση Βαγάδη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν του δίνουμε προβολές, δεν πέφτουμε στη λούπα. Στήριξε το δικό μας ράδι και στα δικά μας παιδιά. Ραντεβού αύριο το απόγευμα.
0: Έτσι, αδερφό, έτσι ακριβώς, αδερφέ, έτσι αδερφός ακριβέ θα λέγαμε. Τώρα μιλάμε για πραγματική αποθέωση. Δηλαδή ρε παιδιά, φύγαμε ένα λεπτό και φύγατε 60 άτομα από το live. Είστε με τα καλά σας. Δηλαδή είπαμε μικρό break. Πού πήγατε 60 άνθρωποι που ήσασταν εδώ μαζί μας. Πάμε να φτάσουμε τα 200 like, ρε Αλάνια. Είναι 8 και 2. Να φτάσουμε μέχρι τις 8.30 τα 225.
1: Α, και τώρα κατάλαβα. Ο Γιώργος λέει για την αναδιάρθρωση που είναι που είπε ότι θέλει 11 ψήφους, ότι ουσιαστικά για να πάει στο βρούτσι αυτό το θέμα θέλει τα 2 τρίτα.
0: Okay.
1: Για να πάει. Okay. Άρα γι' αυτό θέλει.
0: Ναι, okay, τώρα βγάζουμε. Δύσκολο το βλέπω.
1: Δύσκολο.
0: Κολλάει, σου... Παύλο. Κολλάει.
1: Γεια σου, Μιλτιάδη. Καλησπέρα. Δεν δίνουμε Ηρακλή σπάς.
0: Κοίτα, έχουμε 10 ανθρώπους που έχουν στείλει παρόλα αυτά, έτσι.
1: Αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις 10 συμμετοχές. Δεν μετράνε.
0: Δεν μετράνε, αλλά ευχαριστούμε. Είναι μια στήριξη. Δεν θέλετε κανένα εισιτήριο να πάρετε, δηλαδή να πείτε ότι ρε παιδί μου, θέλω εισιτήριο.
1: Ναι.
0: Κολλάει, Παύλο, έχει πρόβλημα με τον ήχο, γι' αυτό φεύγουν. Μπορούμε να το φτιάξουμε αυτό, κάπως. Μάλιστα. Δεν κολλάει, μας λέει ο Γολύπης, άρα δεν κολλάει. Άρα είστε τρελοί. Refresh.
1: Λοιπόν, καινούργια καρεκλάκια του Καφτατζόγλου πρέπει να είναι και ανόλευκα.
0: Δεν γίνεται, φίλε, αυτό. Δυστυχώς. Δεν γίνεται. Προχωράμε. Λοιπόν, ακούσατε τι γίνεται. Πάρτε προσκλήσεις για 3 του μήνους. Αύριο το απογορευμόστε το αποκοντά. Όσοι είστε από μακριά, από μια άλλη χώρα, οπουδήποτε θέλετε να στηρίξετε, είναι 10 ευρώ. Τι φάση τα like.
1: Κάντε like. Ρε, το άκουσες.
0: Ναι. Τρομερό σφύριγμα. Πρέπει να έχει παίξει αυτός τσίλιες. Τσιλιαδόρος πρέπει να είναι, να ξέρεις. Λοιπόν, όσοι εμείς μιλάμε, 2-3-17-0-0-38-58, ανοίγουν οι γραμμές. Τώρα δεν υπάρχει αυτοδιοίκηση της ΕΚΟ.
1: Όχι.
0: Μπορεί να παρεύει ο υπουργός. Είσαι ωραίος, φίλε. Λοιπόν, 2-3-17-0-0-38-58, ανοίγουμε γραμμές. Μέχρι στις 9 παρά θα είμαστε εδώ. Μετά θα φύγουμε. Ευχαριστούμε πολύ τον πρόδρομο που άλλαξε το πρόγραμμά του, ώστε να είναι εδώ μαζί μας, να κάτσει για να μας βγάλει την εκπομπή.
1: Αν κολλάει, προσπαθήστε να μιλάτε πιο γρήγορα από ό,τι κουνάτε το στόμα σας. Είσαι πάρα πολύ πρακτικός και μου αρέσει πάρα
0: είμαστε
1: πολύ.
0: Είμαστε γκαστρίμηθοι. Δεν νομίζεις ότι είμαι γκαστρίμηθος, φίλε. Είχα δει μια πολύ άρρωστη ταινία με έναν γκαστρίμηθο. Μία γκαστρίμηθο, φίλε. Πολύ άρρωστη ταινία, να ξέρεις. Μιλάμε για τρομερά πράγματα.
1: Σαν μεταγλωτισμένο μεξικάνικο.
0: Όδον Κωνσταντίνε.
1: Σιγά μην βάλουμε και τον ακίνδυνο γκίκα από πίσω να κάνει τους ήχους.
0: Σιρεγγέλα, Ακίνδυνος Γίγας και Θόδωρος Ανδρεάδης Γκελάκης. Νομίζω τα τρία ονόματα της ελληνικής τηλεόρασης με τη μεγαλύτερη καριέρα χωρίς κανείς σχεδόν να ξέρει τα πρόσωπά τους.
1: Ναι, έτσι, αυτό δεν σου λέω.
0: Τα τρία ονόματα, πείτε τώρα.
1: Ακίνδυνος Γίγας.
0: Ακίνδυνος Γίγας.
1: Το θέμα ξέρει και στο Google να υπάρξει, να τον ψάξει θα υπάρχει το πρόσωπό του.
0: Και Θόδωρος Ανδρεάδης Γκελάκης. Λοιπόν. Σήμερα έχω φάει μόνο μαλακίες. Δυστυχώς και πεινάω.
1: Πεινάς, ε.
0: Πεινάω.
1: Θα γίνουν όρια πάλι.
0: Δεν νομίζω, ρε. Έχω ραντεβού με το κορίτσι μου σήμερα 11 η ώρα.
1: Α, αυτός είναι.
0: Θα βγούμε στο μαγαζί που λέγεται μπαλκόνι μου. Θα κάνω τον μπαλκόνι σαν μπαρ σήμερα το βράδυ. Και θα πιούμε εκεί που λες.
1: Έργο.
0: Οπότε δεν
1: έργο
0: μπορώ εγώ να με ζαμπώνω.
1: Και έχετε και πολύ ωραία θέα στο μπαλκόνι σου.
0: Θέα ωραία δεν έχουμε πολύ.
1: Είναι απέναντι οικοδομή.
0: Έχουμε πάρα πολύ ωραίο μπαλκόνι. Μεγάλο, ρε φίλε όμως. Εντάξει, ισχύ, έχει λίγο ανοιχτοσιά αριστερά δεξιά. Δεν είναι και κοντά ο δρόμος. Λοιπόν, θα σε καμουτσικώσω με το καμουτσική σου. Όδον Κωνσταντίνε, ήθε μου τη θαμαλάκα. Σα ακούω πάρα πολύ καλά από Αθήνα. Λογικό, γιατί η Αθήνα έχει καλό κλίμα, γι' αυτό μας ακούς πολύ καλά. Για να δούμε λίγο τώρα το δεύτερο μάτς σήμερα. Αρχικά τι μπάλες έχει σήμερα εδώ. Έχει μια Κύπρο, έχει. Α, Ομόνια Λεμεσούς 5-2. Άρης Λεμεσού Ακλάνακας 3-4. Μαγειρευτά η ωραία Κύπρος εδώ, μυρίζει. 0-1, 0-2, 0-3.
1: Υπάρχουν ακόμα playoffs.
0: 3-3, 3-4.
1: Υπάρχουν ακόμα playoffs στην Κύπρο.
0: Έχει πάρει η Ομόνια το πρωτάθλημα. Και Πάφος από ΕΛ 2-0.
1: Ο τελικός του κυπέλου έχει παιχτεί στην Κύπρο ή όχι?
0: Το ξέρω.
1: Απόλλων Λεμεσού 5-2 έπαιξε ο Σένση.
0: Ο Σένση στην Ανόρθωση παίζει, ρε μπρο.
1: Ανόρθωση, σωστά.
0: Που είναι στα play out, αλλά είναι πρώτη στα play out. Για να δούμε εδώ.
1: Τελείωσε νομίζω αυτό που λες εσύ.
0: Ναι.
1: Σχολεία για το τεράστιο τμήμα ping pong που ανέβηκε στην Α2. Να το συγχαρούμε, το είδαμε. Συγχαρητήρια, δεν έχουμε να...
0: εγώ είδα το live εκείνο το πρωί.
1: Είδα το live και εγώ...
0: Κάποια στιγμή έκλεισε η μπαταρία του ανθρώπου και δεν είδαμε το τελευταίο και πιο σημαντικό σετ. Α2, ναι. Πρώτη φορά πρέπει να μιλάει ο φίλος ο Μιχάλης. Θα σε τιμωρήσω. Και θα σε τιμωρήσω.
1: Λοιπόν...
0: 2-3-17-0-0-38-58. Επίσης θέλω να σας πω ότι η προπόληση συνεχίζεται των εισιτήριων από τα γραφεία εδώ του Εραστέχνη και από εμένα ό,τι θέλετε. Με βρίσκετε παντού σε όλα τα social και σας εξυπηρετώ κατευθείαν. Τι να φάω μετά όμως δεν ξέρω.
1: Κάνω στραγάλι αφού θα κάτσετε έξω.
0: Στραγάλι να φάω.
1: Με το καφτατζόγλιο πώς θα πάει η φάση? Ξανά είπαμε και στην αρχή ότι από εβδομάδα υπάρχει μια...
0: Τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα θα υπάρξει μια συνάντηση της ΠΑΕ με τη διοίκηση του Καφτατζογλίου. Δεν ξέρω εγώ ακριβώς πώς θα πάει. Θα ήθελα πάρα πολύ σύντομα να ξεκινήσουν οι εργασίες, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι για την έναρξη του πρωταθλήματος 22 του μήνα και να μην αναγκαστούμε μέχρι να είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο να πάμε σε μια άλλη έδρα.
0: Ξενιδιά! Πολ έχει σήμερα. Κάναμε ρε φίλε για την κάμερα. Να κάνουμε κι άλλο πολ. Αφού δεν παίρνετε τηλέφωνο, μπορεί να κάνουμε κανένα πολ, ας πούμε.
1: Κάναμε πολ την προηγούμενη εβδομάδα Κριστιάνο Μέση, να πούμε.
0: Μέση.
1: Πήγε λάθος, ναι.
0: Αλάστρ!
1: Αλλά για όσους πονάνε, να πούμε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο χθες πήρε το πρώτο τρόπο.
0: Τι που πήγαμε ρε πάλι, μόνο εσύ κατουργέστε εμείς να μην πάμε. Πριν ένα τέρτο το παυτό, φίλε. Άμα κατουρούσε ένα τέρτο, ή μπαίνει στο ρεκόρ Γκίνες ή πάνε για εξέταση προστάτη. Ένα τα δύο.
2: Πάντως από ό,τι είδα, ο Βάρντεν είναι στο Μιλάνο.
0: Μιλάνο. Λες να πάει σε Μιλάνο?
1: Όχι. Σε κάνα φάση week θα πάει εκεί πέρα παρά σε.
0: Φάση week,
1: Παρά σε καμιά Μίλαν εκεί πέρα, καμιά
0: ίδια. Ένα γήπεδο, παιδιά, εκεί θα πέσει όλη η προσοχή. Ναι, και εμείς θέλουμε πάρα πολύ και να ξέρω ότι σαν ένα Αγγλές Radio θα ασχοληθούμε πολύ με αυτό το ζήτημα. Ειδικά τώρα που τελειώνει η χρονιά. Εν ώψη και της επόμενης, θέλω να σας πω ότι τα γραφεία μας σιγά σιγά παίρνουν μια μορφή και είναι σε μια καλή κατάσταση. Επίσης, για τις εκδηλώσεις είπαμε, η RACAMP, εννοείται να φέρετε τα παιδιά σε εδώ.
1: Καλησπέρα αδέρφια μου, γήπεδο στον Ηρακλή με πολλές καντίνες τριγύρω. Έχω συγχαθεί αυτό που γίνεται κάθε χρόνο με το κολοκαυτατζόγλιο. Γεια σου Μοντεκάλβα αδερφέ μου. Εντάξει, νομίζω του χρόνου και στο Καφτατζόγλιο θα έχει πάρα πολλές καντίνες απ' έξω. Μέχρι να γίνει το γήπεδο του Ηρακλή προσωρινά, είναι μία λύση. Όχι καλή απαραίτητα, είναι μία λύση.
0: Τι έργα θα γίνουν και έκλεισε το... η επέκταση.
1: Γεια σου Αλέξανδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: 5 ευρώ στέλνει και λέει δεν άκουσα, έκλεισε ο μπασινάς, πλέον όσο για να το μάθω. Δεν θέλω να πληρώσω, ευχαριστούμε για τα 5 ευρώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: 99,9 έχει κλείσει, εκτός αν χαλάσει κάτι στις τελευταίες συζητήσεις προ συμβολέου. Είναι εδώ ο άνθρωπος, έχει έρθει για τις τελικές επαφές. Ειδησίες 226, θέλω να πάρετε όλοι για εσάς και ένα φίλο σε ένα εισιτήριο για 3 έκτου που θα έρθετε στην εκδήλωση. Στο Χορτατζήλ ουσιαστικά ο Ηρακλής θέλει να κάνει το γήπεδο του. Οπότε αν μεγαλώσει. Έχουμε τηλέφωνο. Αν μεγαλώσει το μπάσκετ θα είναι άσκοπο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας. Σας.
3: Όπως θα έλεγε και ο Ασλαμάς νομίζω και τον Μπασχινά, με αέρα Euro έρχεται στο μάτι. Το φέρει ευρωπαϊκό αέρα. Νομίζω είναι καλή επιλογή, έτσι.
0: Είναι πολύ καλή επιλογή.
1: Πολύ καλή επιλογή.
0: Άλλο να πηγαίνει. Πες τώρα ότι πάει ο Μπασινάς στην κλήρωση του πρωταθλήματος. Είναι το ίδιο να πάει ο Μπασινάς και να πάω εγώ.
3: Ναι.
0: Αρχικά το ξέρουν όλοι, έτσι. Δηλαδή πάει ο Μπασινάς, εκπροσωπεί τον Ηρακλή και τον ξέρουν όλοι. Από 10 μέχρι 100 χρονών.
3: Ναι. Πήγα τώρα με τον Δελιζήση, δεν ξέρω, γιατί μου ήταν πολύ συμπαθής. Έτσι, και νομίζω ότι έκανε και δουλειά ο άνθρωπος.
1: Σε όλους ήταν πολύ συμπαθής. Είναι μια αλήθεια αυτό.
3: Έτσι. Πήγα τώρα κάτι για αύριο για το πάρτι.
0: Ναι.
3: Θα έχει μέρες εντάξει εκεί να πάνε να αγοράσουμε πράγματα.
0: Θα είναι ανοιχτή η μπουτίκ του Ερασιτέχνη.
3: Ναι, ναι. Δεν πήγα θέλω να πω ένα πράγμα, γιατί και με την καρδί ξέχαμε το ίδιο θέμα. Δεν είναι όλοι οι οπαδοί του Ηρακλή 1,90-72 κιλά. Δηλαδή πρέπει να έχουμε και πιο μεγάλα νούμερα.
1: Αντρικά νούμερα.
0: Θέλω να σας πω νούμερα. Λοιπόν ότι 3 έκτου που θα είναι η εκδήλωση η άλλη Τετάρτη θα έχουμε, το λέω πρώτη φορά, κάποια μπλουζάκια Ηρακλής Radio.
3: Ωραία.
0: Και θα είναι με το δικό μου σκεπτικό θα βγουν τα νούμερα.
3: Ωραία.
0: Οπότε θα έχουμε και μπουζάκια. Η μπουτίκ νομίζω όμως ο αύριο για όποιους θέλουν θα καλύψει με πάρα πολλά προϊόντα, με τρομερές εκπτώσεις σε οτιδήποτε είναι χειμερινό. Έτσι δηλαδή.
3: Ωραία, πράγμα,
0: μια
3: φούτερ
0: του Ηρακλή, ας πούμε, αν την πάρεις δεν την πετάς, δεν είναι μόδα. Ξέρεις, θέλω και εσύ να κάνεις λίγο το χορό της μη βροχής. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός.
3: Έτσι. Εντάξει, τώρα ό,τι και να κάνει με την τρέλα που έχουμε και τη χαρά που έχουμε πάρει φέτος. Δηλαδή εγώ συναντάω μεγάλη στον δρόμο, παιδιά, αγκαλιαζόμαστε, φιλιόμαστε.
0: Ναι.
3: Και μέχρι πέρσι την πια εποχή ξέρεις ποιος θα κάνει το σφυγί.
0: Έτσι, ναι.
3: Πότε θα πάρουμε αδειοδότηση, ποιος θα μας κάνει, ποιος θα μας δράνει. Ποιο φάντασμα θα βγει τον παρελθόν να κάνει προσφυγή.
0: Α, ρε φίλε, αυτό πόσο αλήθεια. Ποιο φάντασμα το παρελθόν να κάνει προσφυγή.
3: Έχουμε ξεσυνδύσει και λίγο να φαίνεται περίεργο τραπέζι.
0: Σε ποιο είναι ο πιο επαγγελματία προσφυγάτζη.
3: Έχουμε γίνει παιδιά από το 11, από το 10 έχουμε γίνει οικονομολόγοι.
1: Ναι, ναι, κάθε χρόνο πέρσι.
3: Αθλητικό δίκαιο, εμπορικό δίκαιο.
1: Κάθε χρόνο τέτοιο καιρό τα προηγούμενα χρόνια θυμόμασταν όλες τις ιδιότητες που έχουμε σαν Ηρακλειδείς. Δικηγόροι, ποδοσφαιριστές πρώην, δεν ξέρω και εγώ τι. Εκεί πέρα, ναι, είχαμε έργο.
3: Πάντως πήγα εντάξει, να μην κρατάω και τη γραμμή, οι συμπολίτες εδώ, παρόλο που έχουν εδώ το μνημόσυνα, θέλουν τα παραρτήματα. Τώρα δεν είναι, τι έλεγαν για εμάς, να εφαρμοστεί ο νόμος, έτσι δεν λέγανε, θυμάστε.
1: Έτσι.
3: Ό,τι πει ο νόμος.
1: Ό,τι πει ο νόμος.
3: Παιδιά, εγώ έχω κάνει μια διασταύρωση που λέει ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό και ότι στην περίπτωση που γίνει, που πρέπει να τον περάσει ο Βούρτσης από τη Βουλή, έτσι, πρέπει να ανεβούν οι δύο από την επόμενη κατηγορία. Δηλαδή η Νίκη και ο Πανιώνιος.
0: Είναι ψιλοαδιέξοδο. Δηλαδή πρέπει να καταστρατηγηθούν τα πάντα όλα για να το κάνουν αυτό. Μιλάμε τώρα για σκάνδαλ της ΕΠΟ.
3: Εμάς εγώ συμφωνώ μαζί. Δεν μας χαλάει, αλλά εντάξει δεν πάρει. Εμάς εδώ κάνανε σφεντόνα τους αντιλικούς νόμους για να μας πάνε. Δηλαδή οι άλλοι φάγανε. Εμάς μας πήγαν 5 κατηγορίες κάτω και άλλοι φάγανε 50.000 ευρώ πρόστιμο για. Για πλασογράφηση με.
0: Τους άλλους ναι, ναι. Κάνανε έγγραφη επίπλεξη. Δηλαδή τώρα
1: σε κάθε περίπτωση έχει Νίκη και ο Πανιώνιος όμως τη δύναμη σε αυτό το αίτημα που καταθέτει ο ΠΑΟΚ μαζί με την ΕΠΟ να μπουν σφήνα και να καταφέρουν να ανεβούν
3: στα
1: αυτοί.
3: Τηλεοπτικά θα. Με αυτά θα είναι το μπάτζι τους. Στα τηλεοπτικά τους.
1: Ναι.
0: Θα δούμε.
1: Εγώ
0: τι
1: το
0: να
1: θεωρώ
0: πω.
1: Δύσκολο, αλλά θα δούμε.
0: Αύριο λοιπόν.
3: Θα τα πούμε αύριο, παιδιά.
0: Θα τα πούμε οπωσδήποτε.
3: Από Δευτέρα να αρχίσει καμιά ανακοίνωση να σταθούμε και λίγο. Εντάξει, ηρεμία πριν την καταιγίδα.
0: Έτσι.
3: Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
1: Φιλιά πολλά. Για χαρά.
0: Εγώ θέλω από κοντά να μιλήσουμε με τον άνθρωπο.
1: Και εγώ πάρα πολύ.
0: Λέω πολλά.
1: Και εγώ πάρα πολύ. Θέλω από κοντά, τον περιμένουμε αύριο.
0: Εγώ τώρα βέβαια, εντάξει, σου άρεσε να είμαι οικογενειάρχη.
1: Καλησπέρα, για αύριο έχουμε παραγγείλει αντιχαλαζικά κανόνια σε περίπτωση βροχής. Αλλά δεν πρόκειται
0: παλιά.
1: Να βρέξει, οπότε ελάτε όλοι.
0: Ξέρεις τι λέγανε παλιά, όταν ήταν ο Τσάνταλης στα καλά του και έχω εξοχικό σπίτι στο Σόπολι, το οποίο λατρεύω, αγαπώ και μου προσφέρει μια τιτάνια ηρεμία και αγάπη για τη χτιστή ψυταριά μου. Ωραία. Να είναι καλά ο θείος μου βέβαια, έτσι, και ο παππούς μου, τόσες χωρές του. Ο Τσάνταλης έριχνε με αεροπλάνο κάτι στα σύννεφα και σπάγαν τα σύννεφα. Αυτό το λέγανε πολλοί άνθρωποι σοβαρά. Γιατί πολύ συχνά έβρεχε, ενώ εκεί δεν έβρεχε.
1: Ναι.
0: Έβρεχε, ας πούμε, στα πλάγια, στα Φλογητά και στην Καλλικράτεια. Και εκεί που ήταν ο Τσάντα, δεν έβρεχε. Τώρα αυτό λογικά μαλακία είναι. Αλλά υπήρχε μια φήμη και λίγο έτσι υπήρχε μια διασπορά. Ξέρουμε κάτι για γραφείο τύπου. Ξέρουμε ότι τα social media του Ηρακλή εξακολουθούν να πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Γράφει ο τύπος, θα δούμε. Εγώ αυτό που θέλω, εκτός από το αναγκαίο να παίξουμε στο Καπτατζόγλου, μόλις κλειδώσει αυτό, να πάρουμε ένα χώρο εκεί πέρα μέσω του Μόνε Βασιώτη και να κάνουμε μπουτίκ. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα παίξουμε αυτή την εκεί χωρίς μπουτίκ. Θα μου πέσουν και οι τρίχες και οι 11 τρίχες που έχω στην πλάτη.
1: Πόσο μάλλον όταν θα φέρεις ενδεχομένως κάποιους παίκτες οι οποίοι θα συνδεθούν με τον κόσμο.
0: Μπλούζα να εθνικίζεται μετά από 10 χρόνια.
1: Και θα μπορείς να αγοράσεις μια μπλούζα ενός παίκτη, να φτιάξεις δικιά σου κτλ. Να έχεις μια μπουτίκ με επίσημα προϊόντα της ομάδας. Είναι. Πέραν το ότι είναι χαρούμενο για μας, είναι άλλη μια πολύ καλή πηγή εσόδων.
0: Βέβαια.
1: Για την ομάδα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα στα Ηρακλάκια μου.
0: Τι γίνεται, Δημιντάλ. Εντάξει, τα έβαλα αναδρομικά όσο
4: άλλο. Ήθελα να με ακούσει και ο Σπυρακλάρας γι' αυτό.
0: Τα έβαλα αναδρομικά.
4: Παυλάρα, αυτό που λες με τη βροχή ισχύει για το χαλάζι, να ξέρεις. Θα κάνουν γενικά σε περιοχές που έχει χωράφια και τα σχετικά για να μην πληρώνουν μετά αποζημιώσεις για τις ζημιές.
0: Λες να κάνω τσάντα, λες γρηγοράδα, ας πούμε, ξέρω εγώ, εντάξει.
4: Κάτι τέτοιο έκανα.
0: Για να δω. Αύριο.
4: Αύριο όσοι μπορούν. Έτσι. Να είναι στα events που διοργανώνεται γενικά και αύριο και το επόμενο στο...
0: Ελάτε αύριο και θα σας πείσω εγώ να έρθετε αναγκαστικά. Εννοείται, με μετρητά ελάτε, με μετρητά παιδιά, μετρητά.
4: Εγώ θα προσπαθήσω αλλά λίγο ζορίζομαι. Παρ' όλα αυτά το...
0: Για αύριο ή γενικά?
4: Για αύριο.
0: Εντάξει. 3 Ιουνίου θα μπορέσει.
4: Εκτός να περάσω το πρωί από το Μανουάρ μια βολτίτσα.
0: Κοίτα, εγώ θα είμαι γύρω στις 12 η ώρα εκεί. Οπότε στείλε ένα μήνυμα να πάμε. Θα είμαστε από το Ρακζέλιο όλοι. Άμα σε βγάλει ο δρόμος εκεί, έλα να τον πιούμε.
4: Θα προσπαθήσω να με βγάλει.
0: Ωραίος.
4: Τώρα όσον αφορά το θέμα με την αναδιάρθρωση,
0: ναι.
4: Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει μια συζήτηση πίσω από τις κάμερες με την Νικούλα και το Νιόνιο, για να δούνε αν θέλουν να ανέβουν ή όχι και αν μπορούν να το στηρίξουν αυτό. Και μετά
0: θεωρώ ότι ο Πανιώνιος θα μπορέσει. Είναι και Βόλου λέει ότι μπορεί, οπότε θα δούμε.
4: Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν οριστικοποιούν ακόμα τη βαθμολογία για να πάνε να περάσουν πάλι παγωτάκι σκάνδαλ.
1: Πάντως το θέμα
0: 27 του μηνού Τετάρτη, έτσι.
1: Ένα από τα θέματα την Τετάρτη στη Super League, πέραν του θέματος αναδιάρθρωσης, είναι και να γίνει επικύρωση της βαθμολογίας. Οπότε εγώ περιμένω να δω την εξέλιξη και σε αυτό.
0: Γιατί αυτά πάνε together.
1: Αν γίνει επικύρωση, δεν μπορεί να γίνει μετά αναδιάρθρωση.
4: Εντάξει, τώρα γενικά όλο αυτό το θέμα είναι λίγο περίεργο. Έχουμε ένα πρωτάθλημα Ουγκάντας, θα πούμε. Γιατί άμα υπήρχε αυτό το μοτίβο στην Premier League, δεν θα έπαιρνε καμία Leicester ποτέ πρωτάθλημα. Και σε άλλες χώρες, ας πούμε, που προσπαθούν λίγο πιο μικρές ομάδες να χτυπήσουν σε μια καλή σεζόν, ας πούμε, ενώ δεν βάζουν τόσα λεφτά όσο έχουν, ας πούμε, οι πρώτες ομάδες του πρωταθλήματος. Καμιά φορά, καμιά καλή χρονιά μπορεί να φέρει έτσι μια μικρομεσαία ομάδα να χτυπήσει, ας πούμε, τον τίτλο. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί ποτέ μια ομάδα.
1: Όπως πήρε και η Μονπελιέ στη Γαλλία 2-3 χρόνια πριν πάρει πρωτάθλημα η Λέστερ.
0: Μπελχαντά δεκάρι, ε!
1: Ναι, η Λέστερ και Ζηρού σε τερφόρ.
4: Μπράβο. Αυτό ακριβώς. Τέλος πάντων, εντάξει, συνηθισμένα είναι αυτά στην Ελλάδα να γίνονται.
0: Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια.
4: Μπράβο, κάπως έτσι. Ματζάρι πότε έρχεται, έχουμε κανένα νέο?
1: Εγώ δεν γνωρίζω προσωπικά. Γενικότερα νομίζω ότι τις επόμενες μέρες σίγουρα θα πρέπει να έρθει να πιάσει δουλειά, γιατί σε κάνα μήνα πιστεύω θα είναι και η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας, οπότε θα πρέπει να είναι εδώ πέρα. Δεν ξέρω πότε όμως θα έρθει σίγουρα.
4: Μπαθινά φέρνει πομπό.
0: Για να δούμε.
1: Μακάρι
0: να υπογράψει πρώτα.
1: Μακάρι για αρχή να έρθει ο Μπασινάς. Γενικότερα για τον Πόμπο, μεγάλο που λένε. Μεγάλο που λένε όμως.
4: Μεγάλο, εντάξει, είναι μεγάλος βέβαια τώρα, είναι αλήθεια. Αλλά είναι παιχταράς. Ξέρει πολύ μπάλα, έχει μυαλό.
1: Πάρα πολύ μπάλα.
4: Ο Μπασινάς επίσης πιστεύω ότι είναι αναβάθμιση. Αν και όντως ο Δελιζήσης.
1: Πολύ συμπαθής.
4: Ήταν συμπαθής, ναι, οκ. Okay.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, okay. Δεν είναι και συμβίβαστο να μείνουν και οι δύο. Δεν είπα ότι επειδή έφυγε ο ένας ήρθε ο άλλος.
4: Εντάξει, ναι, αλλά πιστεύω ότι γενικά πρέπει να πηγαίνουμε μπροστά, να μην κοιτάμε.
0: Βέβαια.
1: Ναι, πάντως.
4: Να γίνει και να κοιτάμε μπροστά. Το καλύτερο της ομάδας, νομίζω ότι έτσι έχει μπει το νερό στα βλάκι. Πηγαίνουν τα πράγματα κατευχήν μετά από πολλά χρόνια. Σημαντικό και αυτό. Σιγά σιγά να αρχίσουν λίγο να ανακοινώνονται και ονόματα, να γουστάρουμε ακόμα περισσότερο. Ελπίζουμε αύριο να κάνει καλό καιρό, όσοι είναι εκεί πέρα να φάνε τα σουβλάκια τους, να πιούν την πυρίτα τους.
0: Εννοείται, για τα παιδιά, για τα παιδιά, όσοι επιτοπλίστων, έτσι.
4: Εννοείται, να μην ξεβάψουν και όλα στα μουτράκια τους. Και επίσης να πω και κάτι άλλο, αφού λένε ότι θα αλλάξουν τα καρεκλάκια, εγώ τώρα είμαι σκαλωμένος με αυτό, γιατί παρατηρώ πολύ, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο όταν τα καρεκλάκια ενός γηπέδου είναι στα χρώματα της ομάδας.
0: Δεν μπορεί να γίνει αυτό, επειδή είναι εθνικό στάδιο. Κανένα εθνικό στάδιο δεν έχει τα χρώματα της ομάδας.
4: Εντάξει, γιατί.
0: Εκτός αν παραχωρηθεί.
4: Τι τα χρώματα της ομάδας, θα είσαι, τα χρώματα της ελληνικής σημαίας θα είσαι.
0: Τώρα τι να σου πω, αυτό ξέρω εγώ όταν είχαμε μιλήσει. Δυστυχώς.
4: Δεν ξέρω, εντάξει, γιατί πριν γίνει η φάση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Έλατε.
4: Τι είχε, δεν κατάλαβα.
0: Έλατε.
4: Και αφού θέλουν να κάνουν όλες αυτές τις διαδικασίες με το Καφαντζόγλιο, τόσα χρόνια που δηλώνει ο συμπολίτης.
0: Αυτό είναι όντως απορία άξιο που συμβαίνει.
4: Δεν βάζει λεφτά, δεν κατάλαβα πρώτον, και πώς το δηλώνει το στάδιο σε περίπτωση που χρειαστεί να το χρησιμοποιήσει για τον ΑΒ λόγο. Αφού δεν πληρεί τις προδιαγραφές σαν έδρα αυτή τη στιγμή, τόσα χρόνια πώς το δηλώνει, δεν κατάλαβα.
0: Απλά
4: όλα σκάνε στον Ηρακλή, όπως έγινε και με τη συναυλία
0: Lex.
4: Του Lex, μπράβο, που καθόμασταν με τις ταινίες να μπούμε κάτω από το διάζωμα και να μην ανεβαίνετε, θα έχουμε ποινή, δεν θα έχουμε ποινή, και μέσα σε μια εβδομάδα ξαφνικά η στατικότητα του
0: γηπέδου απεκαταστάθη.
4: Ναι, χωρίς να γίνει τίποτα.
0: Έτσι.
4: Πήγαιναν τα μυρμήγκια και κουβαλούσαν μπετά, να πούμε. Τέλος πάντων. Παιδιά, χίλια χρόνια Ηρακλή.
0: Χίλια χρόνια, αδερφέ.
4: Μακάρι να τα πούμε και από κοντά να βολέψει. Να ακολουθήσουν όλοι, να κάνει καλό καιρό, να γουστάρουμε και να ακολουθήσουν και άλλα τέτοια event.
0: Να σε καλά.
4: Καλό βράδυ.
1: Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Καλό βράδυ.
0: Μην τιμητάλ, φτάνουμε τέλη του μήνα, φίλε, και θα μας αφήσει άφραγκους. Να ξέρει, κόψει για καμιά εβδομάδα τηλέφωνο μέχρι να πληρωθούμε, λέω Σπυρακλάρα. Σπυρακλάρα, αδερφέ μου, σου δίνω άφεση εγώ μέχρι μία του μηνό να μην ξαναζητήσει τίποτα.
1: Χρήστο, φτάσαμε τα 1600, ναι. Ανοίξτε το μαδική, έχουμε πάθει στέρηση.
0: Θα δούμε. Εμείς δεν πολύ θέλουμε.
1: Πού θα βρούμε το κασκόλ που είχατε στο story?
0: Είναι στο Golden του. Στη συνδρομή με τα 120.
1: Ναι. Μπλε και άσπρα καρεκλάκια θα δούμε μόνο σε δικό μας γήπεδο. Άντε μην τα κάνουνε, δεν νομίζω. Εύχομαι όχι.
0: Όχι, όχι.
1: Μην έχουμε και καμιά.
0: Κάτσε να γίνει αυτό. Άμα έρθει ο Πάκο, θα δω. Και μετά θα
1: διάβασα ένα άρθρο,
0: ναι,
1: το οποίο έλεγε ότι γίνανε κάποιες παραγγελίες για το Καφτατζόγλιο,
0: ναι,
1: για σύστημα
0: VAR,
1: σύστημα
0: κέντρο ελέγχου,
1: σύστημα για τα τουρνικέ και για οθόνη LED.
0: Για τον πίναχ.
1: Ναι.
0: Θα δούμε. Θα τα μάθουμε γι' αυτό. Θα ενημερώσουμε τον κόσμο όταν είμαστε βέβαιοι, έτσι, χωρίς να υπερβάλλουμε. Λοιπόν, όσοι εμείς μιλάμε, 2-3-17-0-0-38-58. Θυμίζω αύριο ότι πολύ ωραία κιουρτούλα που θα κάνουμε 23-5 του Σάββατο αύριο στις 7 ώρα στο Κατσάνι και 3-6 στο Σόουλ. Η ομάδα με γοργούς ρυθμούς στο ποδόσφαιρο, γίνονται κάποια με γοργούς, αλλά όχι βιαστικούς. Κοιτάνε παίχτες, κοιτάνε περιπτώσεις. Τα ζυγίζουν όλα και σιγά σιγά και γρήγορα θα αρχίσει ο σχεδιασμός. Σύντομα θα είναι ο Βάλτερ Ματζάρη στη Θεσσαλονίκη, ώστε να ξεκινήσουμε πολύ σοβαρά και πολύ σταθερά τη στελέχωση της ομάδας. Κάτι πάρα πολύ δύσκολο, διότι χρειάζονται σίγουρα 20 παίχτες οι οποίοι πρέπει να δέσουν, πρέπει να γίνουν πολλά, υπάρχει εμπιστοσύνη, αλλά σίγουρα δεν είναι εύκολο αυτό, είναι κάτι δύσκολο.
1: Πάντως εγώ βλέπω ότι η ομάδα εξαγωνιστικά στελεχώνεται με ανθρώπους του ποδοσφαίρου πολύ καλούς που έχουν δείξει ότι έχουν κάνει μια δουλειά τα τελευταία χρόνια. Θα ήθελα να στελεχωθεί κι άλλο. Είμαι πολύ χαρούμενος που στελεχώνεται η ομάδα με τέτοιους ανθρώπους. Θα ήθελα να στελεχωθεί κι άλλο, να έρθουν κι άλλοι άνθρωποι. Γενικότερα να έρθουν κι άλλοι έμισθοι στην ομάδα του Ηρακλή, να τρέξουν πάρα πολλά πράγματα, να αποσυμφορήσουν δουλειές, να κάνουν καθένα τη δικιά του τη δουλειά
0: και
1: να έχει τις δικές του ευθύνες. Και έτσι ο Ηρακλής θα βγει πάρα πολύ κερδισμένος, πιστεύω εγώ.
0: Μπορεί δηλαδή να ανέβει η μισθοδοσία, μπορεί να ανέβουν λίγο αυτά, αλλά σίγουρα άμα είναι ένας αρμόδιος για κάθε πράγμα και δεν είναι πολλά καρπούτσια κατά την διαμασχάλη, μόνο κερδισμένος μπορεί να βγει. Ο Σλόγος γιατί έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες. Να πει γιατί είναι ο κόσμος του Ηρακλή πιο μεγάλος από το Ολυμπιακό, ας πούμε, σε αριθμό. Όχι, ρε φίλε, αλλά ο κόσμος του Ηρακλή είναι διψασμένος. Διψάει ανυπομονή, αδειμονή για ενημέρωση, για ομάδα, για επιτυχία, για χαρά, για γήπεδο, γιατί το έχουν στερήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και την ενημέρωση και όλα. Και ο κόσμος του Ηρακλή θέλει να ζήσει, θέλει να αναπνεύσει, θέλει να μυρίσει Ηρακλή, θέλει να ακούσει Ηρακλή. Γουστάρει, στηρίζει εκεί. Οπότε νομίζω ότι μόνο σαν καλό μπορεί να γίνει. Τρισέκτου μόνο μετρητά. Ναι, τρισέκτου μόνο μετρητά. Τρισέκτου μόνο μετρητά. Γενικά μόνο μετρητά. Θέλουμε. Εντάξει, δεν είναι τα πόσα τεράστια. Έτσι. Δεν υπάρχει τηλέφωνο σήμερα. Ενώ γενικά ο κόσμος στηρίζει, παίρνει τηλέφωνα. Σήμερα δεν υπάρχει.
1: Ασχολούνται όλοι με την Ευρωλίγκα. Τελείωσε.

0: σε τρία δευτερόλεπτα. Αδιά, απίστευτα πράγματα. Τώρα μιλάμε για πολύ γρήγορο μπάσκετ, έτσι. Γεια σου, Απόστολα, αδερφέ μας, φίλια χρόνια Ηρακλής. Δεν έχω δίνουμε φέτος. Φέτος, άιντε, καλά Χριστούγεννα.
1: Φέτος
0: δεν
1: δίνουμε σήμερα,
0: Ηρακλής Πας. Από τρίτη πάλι. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα αθλήματα, στο handball γίνονται κινήσεις. Θα γίνουν κινήσεις που θα εντυπωσιάσουν το λαό του Ηρακλή, να ξέρετε, από ομάδες πρωταθλητισμού της Α1. Υπάρχει πλάνο στο γυναικείο βόλιο, τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Και...
1: έχω δει ότι κάνουμε τρομερή ομάδα στο γυναικείο
0: βόλιο. Ναι, ο κ. Μπερμπέρα που βαγγέλησε εκεί με όλο το ΓΣ. Έχουν κάνει γρήγορη δουλειά, έγκαιροι, και έρχονται παίκτες από Ολυμπιακό. Πάω, θέλουμε και μια ακόμα παίκτρες.
1: Και άκουσα και τη συνέντευξη της παίκτρες στην εκπομπή της Κατερίνας. Πολύ διψασμένη για να παίξει τον Ηρακλή.
0: Μαρία Οικονομή, ναι, έτσι φαίνεται. Υπήρχε μια επικοινωνία και πολύ γρήγορα έτσι δέχτηκε, για να μην πω ότι η ίδια το δημιούργησε αυτή την προσδοκία. Η Ακαδημία του Χατζηβράη, το διαβάστε, το έγραψα πόσες φορές να συνεργαστούμε εμείς, αλλά δυστυχώς. Φίλε Μαξ, πήρε 800.000 ευρώ για, ούτε για πολλά χρόνια. Μια αποκλειστική συνεργασία, ενώ έχει πληρώσει ήδη για να πάρει να παίχτε ακόμα. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς ο Ηρακλής δεν μπορεί να δώσει 1.000.000 ευρώ σε μια Ακαδημία με μακροπρόθεσμα ωφέλη. Το έκανε ο Μιστακίδης. Με πάρα πολλά λεφτά, όπως πάρα πολλά λεφτά είναι και αυτά που έδωσε για τον Μπαζίνα, έτσι. 700.000 ευρώ για να πάρει τον Μπαζίνα του Προμηθέα. Ουσιαστικά τι του έκανε το ρόστερ. Σπυραγλάνα, δεν είμαι πεσμένος, είμαι κουρασμένος, και αλήθεια είναι ότι θέλω τη στήριξή σας και τη βοήθειά σας και την άμεση ανταπόκριση σας αν γίνεται, γιατί έχω πάρα πολύ άγχος, δημιουργικό από τη μία, αλλά άγχος από την άλλη, για τις 3 έκτου, για την εκδήλωση, διότι είναι κάτι το οποίο το λατρεύω και. Το έχουμε κάνει με πολύ αγάπη και θα ήθελα όλοι να είστε εκεί, να πάρετε τη στήρα, την προπόληση, να είστε έτσι σε, δίπλα μας σε αυτό το πράγμα.
1: Αφού έχουν στείλει καμιά 20 άτομα, ας στείλω και εγώ, βάλτε με για σουβλάκι πας.
0: Μπορείς να στείλεις για σουβλάκι
1: και πας. Και να ξαναπώ στον Αποστόλη που έστειλε και από το Instagram, αφού το είπαμε πριν 2 λεπτά ότι δεν έχουμε μέχρι σήμερα, δεν δίνουμε Ηρακλή.
0: Μπορεί να τα στείλε μαζί,
1: αλλά ευχαριστούμε πολύ. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Αυτή Μπαζίνα, εμείς Μπασινά. Σωστό. Έτσι. Φίλε, δεν είναι ακριβώς συνεργασία. Ναι, οκ, okay, καταλαβαίνεις.
0: Τώρα, εξαγορά,
1: ό,τι, ό,τι είναι, ας πούμε, ναι. Πρώτη προπόνηση θα γίνει τη Στανασπού. Δεν ξέρω.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Ναι, μακάρι. Μακάρι να γίνει η Καφτατζόγλιο.
0: Πρέπει να γίνει Καφτατζόγλιο. Αν δεν γίνει Καφτατζόγλιο, θα γίνει Μίχρα, πάλι θα γίνει χαμός. Αλλά το Καφτατζόγλιο είναι ιδανικό. Γι' αυτό βέβαια τώρα με το χλωροτάπητα. Αχ, τι θα κάνει ομάδα προπονήσεις εκεί. Εμείς δεν άμπουμε μέσα του υπόσχομαι. Όπως μπαίναμε παλιά και με coach με... και τέτοια. Με φιλικό μετά αυτό με 10 παλέμαχοι κλπ. Τώρα για το αντρικό βόλεϊ επίσης θα είναι καλά τα πράγματα, να ξέρετε. Μου στέλνει ένας φίλος, τώρα που κάνεις εκπομπή, πες ότι η Κατερίνα Ελλήνων θα κάνει συναυλία στο θέατρο Γης. Okay. Ναι, εννοείται, Χρήστο, μπορείτε να στηρίξετε. Εννοείται, μπορείτε να στηρίξετε με εισιτήριο για 3 έκτου. Το οποίο το παίρνετε και μπαίνετε, θα μπείτε συγκλήρωση για το διαρκείας, εννοείται. Και εκτός αν θέλετε το μεταβιβάσει σε κάποιο άνθρωπο ο οποίος είναι έτσι εδώ και δεν μπορεί να πάρει εισιτήριο.
1: Καλησπέρα, Λάνια από Κενόλυφη και Χαλκίδα. Επιτέλους εξαστρέφεια στον Ηρακλή. Συγχαρητήρια για το event που θα οργανώσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να περάσετε και να διασκεδάσετε μικρή και μεγάλη. Ευχαριστούμε πολύ. Σας περιμένουμε όλους. Θα είναι πάρα πολύ διαδραστικό με τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Το event στις 3 έκτου πιστεύω θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, ρε φίλε. Έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις.
0: Πολύ.
1: Θα σας κρατάμε όλη την ώρα σε γρήγορση, θα είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Θα έρθετε εκεί για να συμμετέχετε κι εσείς.
1: Ναι, θα έρθετε εκεί για να συμμετέχετε κι εσείς. Ούτως ή άλλως όλοι μαζί το έχουμε δημιουργήσει αυτό και
0: μπράβο.
1: Θα είναι ένα event, ας πούμε, που θα θέλουμε να το χαρούμε όλοι μαζί. Δεν θα το κάνουμε για να χαρούμε εμείς ή για να δείξουμε εμείς ότι το δημιουργήσαμε. Είναι κυριολεκτικά για όλους, γιατί όλοι μαζί το έχουμε δημιουργήσει. Ο Μπαζίνας έχει και ευρωπαϊκό τίτλο. Ο Μπαζίνας τι έχει?
0: Τατουάζ.
1: Ηρακλής Πας στην Κιανόλυφη Δράμα. Γεια σου, Σάκη.
0: Την Τρίτη. Πάμε
1: την Τρίτη.
0: Δεν έχουμε φίλε σήμερα, δεν κλαίμε Ηρακλής Πας σήμερα.
1: Καλησπέρα Κιανόλυφη αδέρφια μου. Μετά από αυτά που έγιναν σήμερα για το Καφτατζόγλιο, η απάντηση του λαού του Ηρακλή είναι αγορά εισιτηρίων διαρκείας για να νιώσουν την οργή του κόσμου της πιο αδικημένης ομάδας του πλανήτη. Όλοι ντου. Επειδή δεν άκουσα την εκπομπή από την αρχή, αν κλείνετε για διαρκείας, βάλτε με στην κλήρωση για το Ηρακλής Πας. Γεια σου, Κωστή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Δεν κάνουμε κλήρωση σήμερα για Ηρακλής Πας. Κάργα προσκλήσεις στο ράδιο. Βάλε και γραντήρα στο Soul. Γεια σου, Γιαννάρα.
0: Γιάννης Μπεγκυρόμπλος, αδερφέ. Αύριο θα είσαι, Γιάννη. Θα σε δούμε αύριο εδώ στην εκδήλωση.
1: Αύριο επιβάλλεται, επιβάλλεται να είσαι αύριο.
0: Ο
1: να
0: Γιάννης
1: να πάμε σουβλάκι.
0: Είναι δίπλα στην ομάδα, δεν είναι όμως.

0: στους μπροστάρδες του διοικητικού σχήματος. Δεν νομίζω να φέρει ο Μπασινάς δανεικούς. Δεν νομίζω να φέρει ο Ματζάρι δανεικούς. Ναι. Έχω την υποψία ότι θα δούμε ωραία παιχτάκια εξελίξιμα πολύ από Ιταλία μεριά κάποιους και δεν θα είναι μόνο επιλογή Ματζάρι, είναι οι συνεργάτες που υπάρχουν.
1: Έτσι. Εντάξει, Μίκρα δεν είναι για πρώτη προπόνηση. Πέρυσι με 50 βαθμούς Κέλβιν κοντέψαμε να λιποθυμίσουμε εμείς που είμαστε 34. 34 δεν είσαι 20. Για 20
0: Μιτάλ είναι
1: σκέψη αυτή που είναι 60. Συμφωνώ πάρα πολύ και εντάξει, ρε φίλε, τώρα η πρώτη προπόνηση έχει το vibe του γηπέδου. Δηλαδή, να μαζευτούμε εκεί στο γήπεδο λίγο, στην κερκίδα, ναι, να φωνάξουμε, ναι, να δουν οι παίκτες. Είναι αυτό, ας πούμε. Τώρα το να πάμε στη Μίκρα, πηγαίνουμε κάθε χρόνο. Τα τελευταία χρόνια δεν με τρελαίνει μένα πάρα πολύ.
0: Είναι λίγο άχαρο.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο άχαρο.
1: Τώρα να πα στο προπονητικό για πρώτη προπόνηση δεν λέει. Να πα στο γήπεδο μα είναι μια πολύ ωραία φάση.
0: Όπως όλους τους κλειστούς χώρους.
1: Χαρά μα είναι. Μόνο η προσφορά όλων σας εκεί πέρα, παιδιά, μην αγχώνεστε για τίποτα. Μόνο η παρέα που φτιάχνετε φτάνει. Έτσι χτίζονται οικογένειες και επειδή είμαστε οικογένεια, γι' αυτό λέω ότι και το event είναι ολονών μας. Δηλαδή για να το χαρούμε όλοι, να διασκεδάσουμε όλοι, θα είναι διαδραστικό. Είναι κάτι το οποίο πέραν της χαράς της δικιάς μας που το διοργανώνουμε, χαιρόμαστε κυρίως γιατί θα έρθετε όλοι εσείς που τόσο καιρό μας στηρίζετε να γνωριστούμε και να περάσουμε χρόνο μαζί.
0: Παίζει κάτι με 4 το σερό, νομίζω πως όχι καθόλου.
1: Δεν νομίζω, όχι. Μάγκης καλησπέρα, πόσα διαρκείας έχουμε δώσει
0: 1600.
1: Μέχρι τώρα. Καλησπέρα Γιώργο, 1600 αν όχι περισσότερα.
0: Αποτολία μπορεί να κάνει υπέρβαση ο Μονέ. Τέλος πάντων, θα δούμε Φάμπιο, δεν ξέρω.
1: Στο σάλλο καπνίζουμε ή θα μπαινοβγαίνουμε.
0: Θα
1: μπαινοβγαίνετε, αλλά εντάξει.
0: Άχ,
1: ελπίζω να μην είναι πρόβλημα αυτό για 2 ώρες.
0: Αν είναι πρόβλημα τώρα, συγγνώμη, τι να κάνω. Σχίλια, συγγνώμη, απολογούμαστε. Για το γεγονός ότι θα σας αφήσουμε άκαπνους. Λοιπόν, πολύ εύκολο ο Ολυμπιακός χαίρεσε και πέρασε τον τελικό.
1: Πάρα πολύ εύκολα και εγώ δεν το περίμενα γιατί γενικά.
0: Βόλτα έκανε.
1: Η Φενέρ ήταν μια ομάδα που έπαιζε πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ. Μου έκανε πολύ εντύπωση ο Ολυμπιακός που την πάτησε από το πρώτο λεπτό.
0: Ναι, 12-0 ξεκίνησε.
1: Ναι, 12-0 και ξαναλέω, 26 πόντους είχαν βάλει άλλες 25 λεπτά. Δεν ξέρω.
0: Να είστε καλά. Θεωρώ ότι θα φτάσουμε 5.000. Είναι πολύ δύσκολο. Εγώ θα έχω θέσει ο στόχο τις 4. Με τις μεταγραφές με αυτά, με δώρα άδεια Πάσχα, τέτοια δώρα αδειάς. Μισθούς Ιουλίου.
1: Έχω την εντύπωση ότι λέει 5.000 εγγεγραμμένους.
0: Ο ίδιος ρώτησε για πόσα διαρκείας έχουμε, γι' αυτό νομίζω ότι λέει.
1: Α, για διαρκείας, ναι.
0: Τα βάλω όλα ο Γαύρος σε αντίθεση με τη Φενέρ. Τώρα σε αυτό το μάτς πρέπει να πας ετοιμασμένος να τα βάλεις. Και να τα βάλεις όλα και να βάλεις 79 πόντους, πώς τα βάλε όλα με 79, θα βάζει 100.
1: Ναι, και δεν είναι σειρά τώρα να τέτοιο. Πρέπει να είσαι στη μέρα σου να τελειώσει τη δουλειά.
0: Για μένα κάτω από 3,5 είναι αποτυχία τα διαρκείας, ξεκάθαρα.
1: Το διαρκείας στο ποδόσφαιρο μεταβιβάζεται. Ναι, μεταβιβάζεται στον γκοφ κανονικά.
0: Όπως στο μπάσκετ.
1: Όπως στο μπάσκετ. Όπως ήταν το μπάσκετ φέτος, ακριβώς το ίδιο είναι και για την μπάλα του χρόνου. Δύσκολο το τάλιρο για διαρκείας, εφικτό το 3+. Κοίταξε, μην το λες, γιατί χωρίς ουσιαστικά να έχει γίνει κάποια κίνηση, έχουμε φτάσει στα 1600. Το μόνο που έχουμε επίσημο, ας πούμε, και μπορούμε να λέμε γι' αυτό είναι ο Ματζάρι. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Νομίζω ότι με μεταγραφές καλές και με κλίμα καλό και ένα θετικό, ας πούμε, μια θετική κατάσταση, ο κόσμος θα πιστεί να αγοράσει διαρκείας. Εγώ πιστεύω ότι θα τα πιάσουμε τα 3, γιατί όχι και παραπάνω.
0: Τα 3 δεν τα συζητάω καν εγώ, ναι. 4 μιλάμε.
1: Καλησπέρα μάγκες μου, τώρα μπήκα με τον Καφτατζόγλιο, βλέπω να γίνονται πορείες. Έχουμε τρελαθεί να παίξουμε Αύγουστο εκεί, ό,τι και να γίνει. Γεια σου Κρις.
0: Θεωρώ ότι θα παίξουμε.
1: Θεωρώ ότι θα παίξουμε, απλά εγώ δεν θα σταμάτησα να το λέω μέχρι να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Για μένα, ρε φίλε, το αγωνιστικό, έχω εμπιστοσύνη, θα πάρουν παίκτες, θα κάνουν ομάδα, προπονητή έχουμε, όλα καλά. Αλλά το Καφτατζόγλιο πρέπει να ξεκινήσει και να τελειώσει.
0: Δηλαδή, τι γνώμη έχετε για δηλώσεις Κόντι, πολύ καλές.
1: Πολύ καλές. Εντάξει. Μακάρι όλοι οι βουλευτές εκεί πέρα στη Βουλή που βγαίνουν στο βήμα να μιλήσουν, να μπορούσαν να μιλήσουν για τον Ηράκλη και να βγουν και να πούνε την αλήθεια και να τον υποστηρίξουν, γιατί έτσι θα έπρεπε να κάνουν.
0: Με γκούσανε.
1: Με γκούσανε. Εγώ πάντως στην Τρίτη έδωσα νίκες, Παρί, Πάλας και Βίλα και κατάκτηση Γαύρο Ευρωλίγκα. Καλά πάμε. Εντάξει, Φάμπιο, το ότι μάντεψε ότι θα πάρει
0: Βίλα
1: το Europa, σιγά το δύσκολο.
0: Παρί, οκ.
1: Πολύ σβηστό Παρί πάντως. Πολύ σβηστά η Πάριλο, πολύ σβηστά η Βίλα το άστο.
0: Πολύ. Πολύ, πολύ, πολύ. Δηλαδή και άρχισε να βάλει και τον γκολ. Άρχισε να βάλει και τον γκολ.
1: Λέω να θυμηθούμε όλοι μας το πρώτο μας μάτι στο Κάφτα. Ξεκινάω εγώ. Ηρακλή ΑΕΚ 3-1, Κωνσταντίνου Τάνκ.
0: Παιδιά, εμένα το πρώτο μάτσο κατά Τζόγλου ήταν Ηρακλή Πανιόνιος 1-1 με τον κόλπο του Σοφίδη στο 100 που βγήκαμε Ευρώπη.
1: Αυτό ήταν πρώτη φορά, πρώτο μάτσο κατά Τζόγλου. Με είχε πάει ο μπαμπάς που ακόμα πηγαίνουμε στο γήπεδο μαζί. 2008, ήμουνα 7 χρονών. Ηρακλή ΑΕΛ 1-1. Με είχε πάρει ο ύπνος στο ημίχρονο. Καθόμουν, κοιμόμουν πάνω στο μπαμπά μου.
0: Κώστα Αθανασίου, πάρε τηλέφωνο στην ΠΑΕ να σου λύσει όλες τις απορίες, παιδιά. Ό,τι απορία έχετε μπορείτε να τις ρωτήσετε στο ανάλογο τμήμα, έτσι.
1: Φελ Κριστιανό έφερνες και αν ναι, σαν επαιδητή, σαν παίκτη και σαν. Τι να σου πω, βασικά ό,τι ήθελε αυτός βασικά να του λέω. Ό,τι θέσει, σαν ό,τι θέσει. Για διαρκές λέει πολλοί κόσμος θα πάρει αρχές Αυγούστου, όπως εγώ λόγω οικονομικών, σκεφτείτε ότι περισσότεροι δεν έχουν αγοράσει, πόσο μάλλον θέλει και κάποιες μεταγραφές. Για να ψηθεί ο κόσμος παραπάνω. Νομίζω έχει δείξει τις προθέσεις η ΠΑΕ, οπότε καλό είναι να ξεκινήσουμε και να αγοράζουμε. Εξάλλου υπενθυμίζω ότι για να πεις ένα τέτοιο προπονητή να έρθει, που είναι η δεύτερη του φορά που βγαίνει εκτός Ιταλίας.
0: Η πρώτη ήταν και για τη Watford,
1: ήταν για τη Watford στην Premier League, που έμεινε και κατηγορία. Δεύτερη φορά να πεις ένα τέτοιο προπονητή να έρθει εκτός Ιταλίας στην καριέρα του, νομίζω έχει πάρει μια εγγύηση και αυτός ότι θα κάνει μια ομάδα στα δικά του τα μέτρα, εκεί πέρα που θέλει. Οπότε νομίζω οι προθέσεις της ΠΑΕ είναι ξεκάθαρες.
0: Για δεν είμαστε ο Τσάρας που...
1: ΟΣΠ 00-1983. Καλησπέρα παιδιά, να ρωτήσω, ξέρετε γιατί βγήκαν ξαφνικά άκυρα εισιτήρια διαρκείας ενώ ήταν ενεργά στον Go?
0: Θα σου έρθει καινούριο.
1: Θα σου έρθει το καινούριο.
0: Που είναι γίνει... με σωστές ημερομηνίες.
1: Μπράβο. Είχαν λάθος ημερομηνίες, θα σου έρθει το καινούριο. Οπότε όσοι έχετε πάρει και αυτή τη στιγμή έχετε κάποιο τέτοιο θέμα, μην αγχώνεστε. Με email θα λυθεί το πρόβλημά σας.
0: Νομίζω ότι αν πεις Χουτρώνε και Ενσίνιε, θα σου πούνε όλοι Ενσίνιε. Και εγώ.
1: Ενσίνιε, εντάξει, ρε τώρα. Και να Ενσίνιε και να ανοίξει, να πα στο αεροδρόμιο. Να ανοίξει και μπουτίκ και να μπορείς τώρα να πάρεις μπλούζα Ηρακλής και πίσω να γράφει Ινσίνια.
0: Σε μία μέρα, μην μου λες τέτοια πράγματα.
1: Εγώ την μπλούζα δεν θα την έπαιρνα για τέτοια. Θα την έπαιρνα καταρχά να την κάνω δώρο στον μπαμπά μου και να την κάνουμε και κορνίζα. Να τη βάλουμε
0: δεν θα
1: βρουν
0: μεγάλα νούμερα με αυτήν την Ινσίνια. Είναι.
1: Και το 10, ε.
0: Πρόεδρο, μεγάλα είσαι, αγόρι μου. Παλεύεις να μείνεις ζωντανός. Είσαι σε ρή, τι έπαθες?
1: Ποιος το είχε το 10 φέτος, όχι ο Βάρντα.
0: Ο Βάρντα.
1: Όχι, δεν το είχε ο Βάρντα, το 8 είχε.
0: Αμρ! Ο Μαχαίρας.
1: Το 7 είχε ο Μαχαίρας. Ποιος είχε το... Ο Ντέλετης το είχε το 10.
0: Ντέλε παιχτάρα, ναι. Είναι για πάντα.
1: Ηρακλάρα Δημήτρης, 6 ετών.
0: Ρίξε λίγο το, ξεματιάσε λίγο τον πρόεδρο.
1: Φελ, πήγε στην Νάπολη να ρωτήσει τον coach.
0: Πήγε να το φέρει.
1: Εγώ έκανα τις πρώτες διαπραγματεύσεις, αδερφέ μου God. Και να ετοιμάζει σιγά σιγά γιατί τον Ιούλιο αυτή η τριάδα που πήγε ταξίδι η Βελιγράδι συζητάει να πάει για το επόμενο. Μπορείς να δώσεις εισιτήριο διαρκέ σε άλλο το μοδικό σου σε αγώνα να το δηλώσει πριν, ναι. Ναι.
0: Πάρτε τηλέφωνο τώρα.
1: Μόνο το Βεντάν λέει. Είμαι την Τετάρτη. Πότε ήρθα, πότε δούλευα κέντρο?
0: Τετάρτη.
1: Τετάρτη, είμαι την Τετάρτη.
0: Μετά τώρα τριήμερο όμως.
1: Ναι, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
0: Κατρουλίτ.
1: Εσύ.
0: Όχι, εσύ. Τους Κατρουλίτ.
1: Α, ναι, Κατρουλίτ, ναι, αφού είμαστε γρήγοροι. Είδα τον Βεντάν εκείνη τη μέρα που ερχόμουν. Τον είδα Τσιμισκή. Τουρίστας, ναι, εδώ είναι ακόμα.
0: Τουρίστ,
1: κανονικός.
0: Καλό ήταν αυτά για τον Ζουμπουρλούδε και τέτοια.
1: Ναι. Ένα τραυματισμό να βγάλει ο Ενσίνιε, πάει γιατί να βγάλει τραυματισμό. Ούτε καν.
0: Ένα βγάλει ο Κουτρώνε, τι θα γίνει, δεν είναι 28.
1: Ο Κυνηγόπουλος ελαφρώς καλύτερος του Κριστιάνο.
0: Ισχυρομετωπίαση πρέπει να έχεις, φίλε. Δεν έχεις γυράδιος. Έχεις ισχυρομετωπίαση. Μια χαρά είναι ο Κουτρώνε, φίλε. Αλλά παίζει β' κατηγορία στη Μόντσα και ο Ενσίνιε επίσης.
1: Με 4 εκατομμύρια αξία.
0: Αποκλείεται.
1: Center for. Το θεωρώ.
0: Μακάριο, θα τρελαθούμε όλοι. Αλλά αυτός είναι τώρα για να πάει, ρε φίλε, σε ομάδα που παίζει ναι, Europa, ούτε κάκο. Δηλαδή,
1: αδύνατο.
0: Δηλαδή, εύκολα μπορεί να τον πάρει Ολυμπιακός. Να ξέρει
1: και είναι και σε μια εξαιρετικά παραγωγική ηλικία.
0: Μη μείνει. Τι χρόνια έχει κάνει φέτος.
1: Σκατά. 4-6, 7. 7 γκολ.
0: Δεν ήταν καλός, ε. Στη Μόντσα που παίζει τελικό άνοδο.
1: Ναι.
0: Μουχαϊμπέκ και Ιτά. Ουστ. Συμφωνώ.
1: Και για τους μανατζερικούς, τότε που ήταν Watford, είχε και τον Περέρα της ΑΕΚ. Μια που είπε ΑΕΚ, διάβασα μία δήλωση του Νίκολιτς.
0: Ωραία δήλωση.
1: Τον ρωτάνε για το επίπεδο της Super League και το αν είχε κάποιες αμφιβολίες πριν έρθει στην Ελλάδα. Αυτή ήταν η ερώτηση και απάντησε ότι χαίρομαι πάρα πολύ. Βασικά είπε ότι είχα κάποιες αμφιβολίες, πλέον δεν έχω. Είναι ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα και χαίρομαι ιδιαίτερα για την επιστροφή του Ηρακλή Super League, μια ομάδα που έχει μια πολύ μεγάλη βάση κόσμου.
0: Ωραία.
1: Μακάρι να μας δώσουν εισιτήρια και εκτός να κάνουμε εκδρομές.
0: Μακάρι, αυτό προϋποθέτει όμως να πάρουμε και να δώσουμε τα ίδια. Δηλαδή, δεν θα δώσει ο πρόεδρος 5.000 για να πάρουμε 1.000, γιατί θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος. Εντάξει. Θα πρέπει να δώσει ό,τι να πάρουμε.
1: Άμα του πληρώσει το συμβόλαιο 800.000, θα τον δώσει κόμμο. Δεν τον θέλει, έχει Δουβίκα και έναν άλλον. Ναι, η κόμμα μπορεί να τον δώσει τώρα. Κουτρώνε, δεν ξέρω αν θα ερχόταν στον Ηρακλή, να σου πω την αλήθεια.
0: Τέλος πάντων τώρα.
1: Αλλά...
0: Κόλλησες τώρα, Φάμπιο, εκεί. Με αυτό το όνομα. Δηλαδή, μιλάμε όλη την εκπομπή.
1: Φάμπιο,
0: τώρα των 4 εκατομμυρίων.
1: Κανονίζουμε ένα ταξιδάκι να πάμε να δούμε. Να πάμε να τον δούμε, αν
0: αρχικά, αρέσει. Αρχικά, γιατί
1: εγώ
0: να
1: είμαι...
0: το...
1: Εγώ ψήνομαι, είμαι μέσα, έρχομαι.
0: Έκανε καλή χρονιά από ό,τι λέτε. Γιατί να με τον κρατήσει Μόντζα. Που μπορεί και να ανέβει στο τελικό με την Καταντζάρο.
1: Βασίλος Βασιλείου, γεια σου Βασιλάρα μου. Περίμενα να πάρεις και τηλέφωνο, δεν μας έχεις πάρει. Πες μας τι παίζει με εκπομπή Ηρακλής στην Κοσμοτέ. Εκπομπή Ηρακλής στην Κοσμοτέ δεν θα έχει, από όσο γνωρίζω εγώ τουλάχιστον μέχρι τώρα. Το μόνο που ξέρω είναι ότι τηλεοπτικά θα είμαστε στην Κοσμοτέ TV τη νέα σεζόν. Δηλαδή τους αγώνες του Ηρακλή στη Super League στο Καφτατζόγλιο της εντός έδρας θα τους δείχνει η Κοσμοτέ TV. Και το Γενικόπουλο 500 κάπα τον έχει το Ράσμα. Αποκλείται. 400 μπορεί.
0: Κυνηγό που λέει καψούρα.
1: Επειδή λένε για Insigne. 450 χιλιάρικα.
0: Ορίστε. Εξαιρετική χρονιά έκανε. Και θα μείνει σε ένα κλίμα.
1: Στατιστικά, άμα το δεις, έχει 4 γκολ, 4 assist.
0: Νομίζω λάθος. Μίλα τώρα με τον Βασίλη Βασίλη.
1: Δεν είναι ο Βασίλης, το ξέρω το τηλεφωνό του. Καλησπέρα.
2: Χαίρετε, τι κάνετε.
1: Όλα καλά, εσύ.
0: Καλά.
2: Μια χαρά, χαιρετίσματα και στον πρόδρομο.
0: Γεια σου, πρόδρομο.
2: Πήρα να ρωτήσω πόσους ξένους μπορούμε να έχουμε του χρόνου.
1: Πόσους ξένους,
0: 7.
1: Στην ενδεκάδα μέσα ή απ' έξω.
2: Στην αποστολή.
0: Κανονικά, τώρα ήθελες να κάνουμε τα περσινά άλγευρα και τέτοια.
2: Όχι, νομίζω ότι ο λόγος που παίζει να μην μείνουν παίχτες από την Ουάρτη και τον Τέλετιτς είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε όσους θέλουμε.
1: Θα σου πω, νομίζω ότι
0: κοινοτικοί
1: αυτό είναι.
0: Κοινοτικοί υπάρχουν όμως.
1: Για τους μη κοινοτικούς.
2: Κοινοτικούς.
1: Μη κοινοτικούς.
0: Ο Τέλετιτς δεν είναι κοινοτικός.
1: Είναι. Σέρβος είναι, ρε.
2: Η Σέρβη πού είναι.
1: Κοινοτικός δεν θεωρείται.
2: Όχι.
0: Ωραία, αυτό ωραία συζήτηση για να το ψάξουμε αυτό. Τι λέει το παιδί,
1: θεωρείται. Δεν, ναι. Μη κοινοτικός είναι εκτός Ευρώπης, νομίζω.
0: Θα δούμε, εντάξει.
1: Γι' αυτό λέγανε για Ουάρντα.
0: Άμα είσαι από τα Κονγκά.
1: Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση είχε παιχτεί μόνο για Ουάρντα και για Τσάκλα. Γιατί ο ένας είναι Μαροκινός και ο άλλος είναι Αιγύπτιος.
0: Τσόκο Μαροκανά.
1: Και επειδή έχεις το δικαίωμα να έχεις.
0: Θα το μάθουμε, θα
1: 6 μη κοινοτικούς,
0: ναι.
1: Στην αποστολή.
0: Οκ. Okay.
1: Αυτό. 6 μη κοινοτικούς στην αποστολή.
0: 6 μήκη. Ωραίος φίλε στη ΣΥΑ και ωραία παράδειγμα.
2: Εκτός ότι τον Τέλετι θα τον κρατήσω.
0: Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει ο φίλος ο Φάμπιο, σωστά.
1: Ναι, εκτός Ευρωπαϊκής αυτό. Ο Τέλετι είναι.
0: Άρα πάρα μια χαρά από φέτος.
2: Άρα δεν θα μείνει. Αυτό λέμε.
0: Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα.
1: Όχι, είναι Σέρβος, είναι στην Ευρώπη. Ρε.
0: Δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση η Σερβία.
1: Ευρωπαίος είναι.
0: Όχι,
1: ρε.
0: Δεν είναι στην Ευρωπαϊκή.
1: Δεν λέμε για Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέμε για Ευρώπη.
0: Ευρωπαϊκή Ένωση. Μη κοινοτική είναι και Σκοπιανή.
1: Ρε, σε ποια Ήπειρο είναι η.
0: Δεν είναι η Ήπειρο, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Σίγουρος είσαι.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Γιατί θεωρείται, ας πούμε, και μη κοινοτικός είναι. Πας μη Έλλην βάρβαρος, φίλε Σόλ. Ωραία. Ωραία παρατήρηση αυτή. Θα κάνω με έναν εντελεχή έρευνα και θα σου απαντήσω.
2: Επίσης, από τους Έλληνες, δύο άτομα θέλουν να μείνουν.
0: Όπως.
2: Ο Αναστασίου και ο Παναγιωτήρης, γιατί τους έχω μέσα στην καρδιά μου. Και ο Κούστα.
0: Κούστα, Κούστα θεωρώ, Στουρνάρας.
2: και αυτός.
1: Σέρβοι λογίζονται ως κοινοτική βήτα ζώνης, λέει ο DJ Sax.
0: Τι είναι αυτά ρε πούστη? Τι είναι δακτύλι στο Λονδίνο ρε γάμο?
1: Είδες? Άρα ξέρουν εδώ πέρα οι επιστήμονες του του Ηράκλειος Radio.
2: Λοιπόν, να πούμε λίγο και για τη χαμένη Super League.
0: Ναι,
1: εννοείται.
0: Το αγαπημένο μας.
2: Ελπίζω ότι θέλουν να περάσουν αυτοί που κάνουν κομμάτι να μην περάσει ποτέ. Είμαστε ενάντια σε όλα. Σε όλες αυτές τις αντιδημοκρατικές διαδικασίες που όπως γουστάρουν να αλλάζουν τα καταστατικά κτλ. Φαίνεται ότι πριν κάποια χρόνια δώσανε σουβλάκι και σουτζουκάκια για να πάρουν τις ενώσεις και η επένδυση δεν έχει αποδώσει ακόμα.
0: Σωστά.
2: Και θέλουν να κρατήσουν όλα τα υποκαταστήματα τύπου Σερών, να βάζουν εκεί 4-5 γκολ και λαρισούλες και τα λοιπά. Πανετολικούς να τους κρατήσουν όλους. Και να έχουν λιγότερα ντέρμπι, να βάζουν τους Έλληνες διαιτητές που τους κάνουν κουμάντο. Ελπίζω να μην περάσει.
0: Κι εγώ.
2: Η μοναδική συμπαθητική ομάδα Super League είναι ο Ατρόμητος.
0: Για μένα έχει ο Πανετολικός, αλλά όχι. Okay.
2: Εντάξει. Πλέον όχι. Και από τις μεγάλες, όποιοι είναι κόντρα σε αυτούς που κάνουν κουμάντο, είμαστε υπέρ τους.
0: Ό,τι μας συμφέρει και μας, φίλε, χωρίς όμως να υπάρχει.
2: Ναι, φίλε, όμως, εγώ δεν κατάλαβα γιατί να μοιραστεί η πίτα του τηλεοπτικών σε πιο πολλές ομάδες τώρα που ανέβηκε ο Ηρακλής.
0: Σωστό και αυτό.
2: Και μην νομίζω του χρόνου, άμα είναι δύο ομάδες παραπάνω, θα πέφτουν μόνο δύο. Τρεις θα πέφτουν.
0: Δύσκολο. Μπορεί δύο και ένας δώρο.
2: Ναι, και άμα του συμφέρει τέλος της χρονιάς, μπορεί να πούν το ξαναλάβουν.
0: Σωστό και αυτό από την άλλη. Έτσι.
2: Να πέσει και ο Ηρακλής που μπορεί να είναι πέμπτος από το τέλος.
0: Μπορεί να βγει όγδος ο Ηρακλής στην κανονική. Να πείτε πέφτει ο όγδος και ο τελευταίος.
2: Αυτό.
0: Θα είναι ωραίο.
2: Αν θέλετε, θα ζήσουμε στιγμές cult του χρόνου. Αν θέλουν να αρχίσουν τα παλιά τους. Δείτε τις φάσεις.
0: Έτοιμοι είμαστε εμείς. Έχω πάρει κάτι καινούργια αθλητικά.
2: Τις φάσεις από το 1-1 με τον Μπαστακό το 2015.
0: Ναι, είναι offside 1,5 μήνα ο άλλος.
2: Του Πρίγιοβιτς είναι 2 μέτρα offside.
0: Είναι offside τον προηγούμενο μήνα. Εκείνο, δεν έλεγα offside σε απόσταση.
1: Δεν υπάρχει.
0: Σε μήνες μετριέται το πόσο offside, offside είναι.
1: Πριν έρθει στον Πάουκ, πριν πάει στον Πάουκ ήταν offside αυτός. Σε εκείνο τον goal. Εντάξει, αδιανόητα πράγματα.
2: Δεν ξέρω αν έπαιζε σαν β' κοινοτικός ή Σέρβος ο Πρίγιοβιτς τώρα.
0: Τώρα δεν μπορώ να απαντήσω αυτό που σκέφτομαι γιατί θα έρθουν σπίτι μου πολλοί.
2: Οπότε αυτά.
0: Φιλάκια!
1: Φιλάκια!
2: Μέχρι τις 3 Ιουνίου να έχουμε 2.000 διαρκείας.
0: Μέχρι τις 3 Ιουνίου να έχουμε και 1.000 εισιτήρια προπόληση και 2.000
2: αλλιώς
0: διαρκείας.
2: Αλλιώς κλειδώστε την πόρτα στο Σολ και βάλτε τους όλους να μπουν στο Μορ.
0: Ωραίο! Θα σε δούμε αύριο!
2: Εννοείται.
0: Φιλιά πολλά!
1: Φιλιά πολλά!
2: Άντε πάει.
0: Μια χαρά. Παίρνω ένα καλό vibe αύριο.
1: Ναι ρε.
0: Και που, μην τη βρέχεις ρε πουστή. Αναδιάρθρωση καιρού μπορούμε να κάνουμε.
1: Γνώμη μου, κρατάμε Στρουνάρα, Τσάκλα, Βάρντακ, Άτσικα, Χάμον, Παναγιωτίδη, Κούστα. Χάμον δεν τον κρατούσα ούτε.
0: Με τίποτα!
1: Ούτε να έρθει στην Κερκίδα να δει μάτσο.
0: Με τίποτα!
1: Τουλάχιστον θα έχει βάρ, και άλλα χρόνια έχει βάρ, αλλά τα όρια του, άμα θέλουν να τα κάνουν, τα κάνουν. Β' ζώνη εκτός Ευρώπης, π.χ. Αγγλία, Ελβετία, Αλβανία, Τουρκία, Ουκρανία, Σερβία κλπ.
0: Τι είναι αυτή, δύο μετράνε για έναν, δηλαδή τι συμβαίνει.
1: Είναι κοινοτική β' ζώνη. Μετράνε σαν κοινοτική, δεν μετράνε σαν μη κοινοτική.
0: Μάλιστα.
1: Τα λαμόγια το παίζουν αντίθετοι όμως, του μπεκιάζονται και δέχονται την αναδιάρθρωση. Ξεφτύλα, δηλαδή εσύ τι περίμενες.
0: Γεια σου, DJ Sax. Μπορεί να κάνεις εκπομπή Ηρακλή, αν ξέρω ότι στο μάνατζερ.
1: Να κάνεις εκπομπή Ηρακλή που
0: και
1: να ανοίγεις.
0: Μουσική εκπομπή μαζί.
1: Όχι, εκπομπή μάνατζερ.
0: Αφού είναι ο DJ.
1: Να έχεις Ηρακλή, να ανοίγεις share screen, να ανοίγεις και να παίζεις μάνατζερ. Και να βλέπει ο κόσμος.
3: Παιδιά, manager Ηρακλή, είμαι εγώ.
1: Μπορείς λίγο, μπορείς λίγο να το διανύσεις αυτό που σου λέω τώρα. Αντί να βλέπεις κάμερα, να βλέπεις την κάμερα κάτω δεξιά και να έχεις την οθόνη και να παίζεις manager και να σε βλέπει ο κόσμος.
3: Να ξέρετε αυτό.
1: Απίστευτο.
3: Αν φύγω Αθήνα, το κάνω τώρα, χθες.
1: Χθες. Καλά, ναι, και με βάρ σε σφάζουν αν θέλουν, αλλά όχι με δύο μέτρα offside. Φάμπιο, άλλοι σηκώνανε τα χέρια στη Λαμία. Πασφανέστατα και δεν τους καλούσανε καν για να δουν τη φάση. Άμα θέλουνε το κάνουνε. Πόσο μάλλον όταν είσαι ο Ηρακλής.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν.
1: Αυτοί ήμασταν.
0: Χίλια χρόνια Ηρακλής. Τα λέμε αύριο στις 7.
1: Τα λέμε αύριο στις 7 εδώ.
0: Όποιος
1: πέρα.
0: Όποιος νωρίτερα από...
1: Με τα παιδιά σας, τους φίλους σας κλπ. Θα είναι family friendly. Θα είναι πάρα πολύ ωραία να γνωριστούμε.
0: Έτσι.
1: και μία, ας πούμε, μία προθέρμανση για το event που ακολουθεί στις 3 του μηνός στο Σόου.
0: Μπράβο. Φιλιά πολλά, να είστε καλά. Πρόδρομος, Φελάνος, Ραμφόπουλος και η Φουγαριάρα, η μάνα μας.
1: Τα λέμε.
0: Ένα καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε αύριο από κοντά.

συνοδευτούμενοι. Let's go.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Το βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
4: www.iraklisradio.gr.
5: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Πελμόκα Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
4: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
5: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση
6: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λίωρας. Αποκλεί. Αποκλείει στο Λίωρας το πέναλτι.
5: Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310-517176 και στο truework.gr.
5: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
6: Μαγιονέζα Condito. Όπως Ελλάδα.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λέρας. Αποκλεί. Αποκλεί στο Λέρας το πέναλτι. Και τώρα Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

0: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
0: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Μάγιο Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στο Λέρας το πέναλτι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
4: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: του άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Όχι, τρελά.
2: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
3: Θες χατζαπλάστ? Έχω χατζαπλάστ. Έχω και ενόμνευμα.
1: Δώσ' του, δώσ' του το πέρα.
0: Έχω αυτή την παπαρία που σου
3: έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα?

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στον Ιώρας. Αποκρούει. Αποκρούει στον Ιώρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.